0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

σαν πίνακα ζωγραφικής, κάθε ουλή και πινελιά, άρωματα φθηνά θα βρεις, ξόρκια κρυμμένα μυστικά, σε ένα οστρακό

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνοι. Ναι, στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνοι.

απ' το καπέλο του έπεφτα νησιά. Έκλεισε με στη χούφτα σου

Το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω που χάθηκες πριν.

Άλλη άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η Μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει.

καταγγελία. Τα κεριά σκιές απλώνουν για να μνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Και ό,τι πήρες και δεν δίνεις,

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

waiting. I've been waiting night and day. I didn't see the time.

Of course you say you can't complain. If you're squeezed.

Στο λαβύρινθο τις σκέψεις πες μου

Niosę esto mia stigma que apenas me posible. Pues

0: στον ήλιο στη γη, πάνω στου έρωτα εγώ την πληγή.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Εκτός ελέγχου είναι και πάλι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν ανταλλάσσουν σφοδρά στρατιωτικά πλήγματα και κατηγορίες για παραβίαση της εκεχηρίας. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Τα Αμερικανικά μαχητικά έπληξαν συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αεροπορικής άμυνας και εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών και ναρκών. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων στο Ιράν, με τους φρουρούς της Επανάστασης να προχωρούν σε αντίπεινα εκτοξεύοντας πυράβλους και drones εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Οι επιθέσεις αποτέλεσαν αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση με drone αυτοκτονίας εναντίον δεξαμενόπλου υπό σημαία Παναμά. Απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του σχετικά με τις νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, η πυροσβεστική, η δήμη και οι θελοντικές ομάδες. Προβλέψεις για ανέμους 8 μποφόρ θέτουν σε συναγερμό όλες τις υπηρεσίες. Περιπολίες, πυροφυλάκια και επιχειρησιακά κέντρα λειτουργούν σε 24-ωρη βάση με στόχο την άμεση αντιμετώπιση κάθε εστίας φωτιάς. Υπό έλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε ναυπακτία, πέτρα, Βιωτίας, Παθάρι Ευβίας και Άνω Λιώσια. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. 5 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς τίθεται σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Κατερίνης Ζωγράφου. Περίπου 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δοκιμάζονται και σήμερα από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ηπείρου με τον υδράργυρο να σπάει τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο σε Γαλλία, Γερμανία, Τσεχία, Ελβετία αλλά και Δανία. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, καθώς από χθες το βράδυ αποκαταστάθηκε πλήρως η κίνηση και στα δύο ρεύματα, τα οποία είχαν κλείσει λόγω προγραμματισμένων εργασιών για την κατασκευή του flyover. Η άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έγινε σταδιακά. Αρχικά δόθηκε στην κυκλοφορία ο ανατολικός κλάδος με κατεύθυνση προς τη Χαλκιδική και το αεροδρόμιο, ενώ λίγο αργότερα άνοιξε και ο δυτικός κλάδος προς Καβάλα και Κατερίνη, επαναφέροντας την ομαλή ροή των οχημάτων σε όλο το μήκος της περιφερειακής. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, ο αποκλεισμός της περιφερειακής οδού επρόκειτο να διαρκέσει 48 ώρες, ωστόσο η ολοκλήρωση των συγκεκριμένων εργασιών επέτρεψε τη λειτουργία του δρόμου πριν από τις αρχικές προβλέψεις. Αγωνία και απόγνωση στη Βενεζουέλα θα μένει κάτω από τα συντρίμια που άφησε πίσω της η διπλή σεισμική δόνηση. Περίπου 1.600 διασώστες από 17 χώρες και 10.000 εθελοντές δίνουν μάχη με το χρόνο και απευθύνουν εκκλήσεις για εξοπλισμό προκειμένου να κόψουν χαλίβδινες ράβδους και να μετακινήσουν τεράστιους ογκόλυθους για να εντοπίσουν ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμια των φωνικών σεισμών. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.430 πάνω από 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ξεπεράσει τις 55.000. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη χθες το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρας Σύνδου μετά από μετοπική σύγκρουση. Στις Σέρες, το Τριμελές Δικαστήριο Ενηλίκων επέβαλε εγκλεισμό έως 10 ετών σε ειδικό κατάστημα κράτησης των 16χρονο για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό 17χρονου με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε τουλάχιστον 23 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Η Ουκρανία στοχεύει πλέον ζωτική σημασία σε εγκαταστάσεις για τον εφοδιασμό της ρωσικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα αρκετές ρωσικές περιφέρειες να αντιμετωπίζουν ελλείψεις καυσίμων. 4 νεκροί από τις σφοδρές πλημμύρες στο Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι αρχές προειδοποιούν ότι παραμένουν σε ισχύ τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Και ο καιρός γενικά έθριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία σήμερα, θερμοκρασία από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη ανατολική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη σήμερα από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τον Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλείου Λάρισας για να σας μεταδώσουμε

Και πίσω με θυμό και του συνεχομένου που σε τελέει στου ψυχού. Ότι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση.

0: τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σου το κράτος και σου έστει την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: τη. Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Πάλι και πολλάχης. Συ προσπίτουμε και στους οντώματα κατά και φυλάθμου που σε επιβλέψει επί τη δέηση ημών. Καθαρίσιμα τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μορισμού σαρκός και πνεύματος. Και δώσει έναν ένοχον και κατάθετον παράσταση του Αγίου Θησιαστή. Του χάρη εδώ Θεό ημών. Και τη συνεχομένη με προπηβίου και πίστεως και συνέσεως πνευματική δόση από τη σπάντη μετά του κόσμου.

Δίνες όντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στην τέλος. Εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον.

Άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν πανητόπο της δεσποτείας σου. Συγχαρηθώς ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αϊών, ως άφτωσον. Συ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Συ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες. Και παραπεσόντας ανέσεις πάλι. Και ούκα πέσεις πάντα ποιόν, έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου χαρίσουν τη μέρουσα. Υπέ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της σου το Αγίο, υπερβάτων ονείσμεν και ον ουφείσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών του εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι το χειρόν ημών δέξαστε κατησίω σας και έτης υπαρεστήκαση χιλιάδες αχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, κερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση επτερωτά.

0: εξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψη μην την θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου

Παρισίας Αγκατακρήτος, τολμάνε επικαλείστες σε τον επουράνιον Θεόν, πατέρα και λέει,

φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει. Στην Παναγία και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνας.

ευλογώ τους ευλογώντας Σε, Κύριε, και αγιάζουν τους επισήπεπιθώτας. Σώσον το λαό Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευφρέπεια του οίκου Σου. Σύ αυτούς αντιδόξευσον τη θεϊκή Σου δυνάμη και μην καταλείπεις ημάς Σου, ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνη το κόσμο Σου δώρησε, τις Εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, το έθνημα το σαν το και παντή το λαό Σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εις καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Εις την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν,

εβδομάδα Δευτέρα θα λειτουργήσουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Κάθε μέρα έχει γιορτές. Αύριο είναι η μεγάλη μέρα των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα της νηστείας. Απόψε στις 8 η ώρα θα τελέσουμε και τον Μέγα Εσπερινό της εορτής. Σήμερα Κυριακή, Τετάρτη του Μαρθαίου,

0: η Αγία μας Εκκλησία μας προβάλλει ένα ευαγγελικό ανάγνωσμα κατά το οποίο ο Κύριος έρχεται σε συνάντηση με έναν ειδωλολάτρη εκατόνταρχο, έναν αξιωματικό του Ρωμαϊκού στρατού, του οποίου ο δούλος ήταν άρρωστος και εκείνος έρχεται σε συνάντηση με τον Χριστό ζητώντας του να τον θεραπεύσει. Και μάλιστα όταν ο Κύριος για να τονίσει την πίστη αυτού του ανθρώπου προθυμοποιείται να πάει σπίτι του, να έρθει, λέει, στο σπίτι σου, εκείνος προβάλλει όλη του την πίστη την οποία και ο Κύριος επαινεί. Δεν είμαι ικανός για να έρθει στη στέγη μου, για να έρθει στο σπίτι μου, ξέρω όμως ότι με ένα λόγο σου μπορείς να θεραπεύσεις τον δούλο σου. Είμαι και εγώ, λέει, αξιωματικός και δίνω εντολές και δέχομαι εντολές. Και αυτό που λέω στους στρατιώτες το κάνουν. Έτσι και εσύ με ένα σου λόγο μπορείς να θεραπεύσεις τον δούλο μου. Και ο Κύριος τον επένεσε μπροστά σε όλους ότι στον Ισραήλ, μεταξύ δηλαδή των Εβραίων, τέτοια πίστη δεν είδα. Ο Κύριος θέλει έτσι να ταπεινώσει κατά κάποιο τρόπο και να διαπαιδαγωγήσει πρώτον τους Εβραίους, τους Ιουδαίους της εποχής του, οι οποίοι θεωρούσαν ότι είχαν πίστη πολύ, ότι ήταν οι σωστοί. Και έτσι θαυμάζει και επαινεί έναν αλλογενή και έναν αλόθρησκο για την πίστη του. Η πίστη, η οποία, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι το θεμέλιο της πνευματικής μας ζωής. Ο Κύριος λέει στους μαθητές του πορευθέντες, μαθητεύσατε τα έθνη, ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Αυτό δηλαδή που θα πιστεύσει και θα βαπτιστεί θα σωθεί. Η πίστη λοιπόν είναι η προϋπόθεση της σωτηρίας. Αν δεν πιστεύσει ο άνθρωπος δεν μπορεί να οδηγηθεί στον Θεό, δεν μπορεί να σωθεί. Και βέβαια όταν λέμε για πίστη δεν εννοούμε μια μηχανική, εξωτερική, ορθολογιστική κατάσταση ή μια αποδοχή ότι ο Θεός υπάρχει. Βλέπετε ότι όταν βαπτιζόμαστε απαγγέλουμε το σύμβολο της πίστεως. Μέσα στη Θεία Λειτουργία απαγγέλουμε το σύμβολο της πίστεως. Κατά τις ιερές ακολουθίες, το απόδειπνο και άλλες, το μεσονυχτικό απαγγέλουμε το σύμβολο της πίστεως. Και η πρώτη λέξη είναι «πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα» κλπ. Δεν είναι μια θεωρητική πίστη, μια πίστη απλώς ότι υπάρχει, ότι είναι ο Θεός, αλλά μια ολόθερμη εσωτερική καρδιακή κατάσταση όπου ο άνθρωπος παραδίδεται ολοτελώς, ψυχείται και σώματι, στο Άγιο Θέλημα του Θεού. Μια κατάσταση όπου ο άνθρωπος αποδέχεται την παντοδυναμία του Θεού και αφήνει τη ζωή του στο δικό του θέλημα. Η πίστη που είχε ο εκατόνταρχος ήταν πολύ μεγάλη. Για σκεφτείτε, ένας άνθρωπος, όχι Ιουδαίος, να λέει δεν είμαι άξιος, καταρχήν έχει αυτή την αυτογνωσία και την ταπεινώση ότι δεν είναι άξιος επειδή είναι αμαρτωλός, επειδή είναι αλλογενής, ότι δεν είναι άξιος να έρθει στο σπίτι του ο Χριστός. Κάτι που λείπει σε εμάς, που θεωρούμε ότι είμαστε οι δίκαιοι και οι σωστοί, οι άνθρωποι στους οποίους ο Θεός οφείλει, έτσι. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που οι πατέρες στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως βάζουν αυτά τα λόγια του εκατοντάρχου, που κι είμαι ικανός ή να ημού υπό τη στέγη της ψυχής εις ερθήν και τα λοιπά. Δηλαδή καθένας από εμάς που πρόκειται να κοινωνήσει και διαβάζει την ευχή της Θείας Μεταλήψεως παραδέχεται ότι δεν είμαι ικανός για να εισέρθεις Κύριε στην ψυχή μου, όπως είπε και ο εκατόνταρχος. Και φανέρωσε την πίστη ότι ξέρω ότι με ένα σου λόγο θα θεραπευτεί ο δούλος. Δεν έχω ανάγκη, δηλαδή σκεφτείτε αυτός ο άνθρωπος, ο αλλογενής, ο αλλόδοξος, ο αλλόθρησκος, δεν είχε ανάγκη για να δει το ή πίστευε μέσα του ολοκληρωτικά ότι ο Χριστός μπορούσε να θεραπεύσει με ένα του λόγο το παιδί του, τον δούλο του. Και αυτό λοιπόν είναι μεγάλο δίδαγμα για εμάς όλους, οι οποίοι όντας μέσα στην Εκκλησία βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί, πολλές φορές αμφιταλαντευόμαστε. Δεν έχουμε ακράδαντη και εδραία πίστη στο θέλημα του Θεού, στην παντοδυναμία του Θεού. Γι' αυτό και η προσευχή μας είναι νοχελική, η προσευχή μας είναι μέτρια, δεν είναι θερμή, δεν είναι ολόθερμη, δεν είναι γεμάτη πίστη, εμπιστοσύνη στο Θεό, αλλά πολλές φορές είναι μια συνήθεια. Γι' αυτό και ο άνθρωπος απογοητεύεται. Προσευχήθηκα και δεν γίνεται αυτό που θέλω. Θεέ μου, δεν υπάρχεις, δεν μ' αγαπάς, σε εγκαταλείπω. Ούτε και σε σένα βρήκα παρηγοριά, βρήκα απάντηση στα ερωτήματά μου, στα προβλήματά μου. Και εγκαταλείπει ο άνθρωπος τον αγώνα παραπικραμένος και απογοητευμένος, διότι του λείπει η πίστη, του λείπει αυτή η ακράδαντη εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού, στη δύναμη του Θεού, στην αγάπη του Θεού, που μεταφράζεται ως εμπιστοσύνη. Όταν ο άνθρωπος πιστεύει, εμπιστεύεται ότι αυτό που ο Θεός επιτρέπει στη ζωή του είναι για το καλό του, είναι για τη σωτηρία του, και τα καλά και τα δύσκολα και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Ο Μέγας Αλέξανδρος κάποτε στην εκστρατεία του στην Ασία συνάντησε ένα ζητιάνο. Ο ζητιάνος του ζητούσε χρήματα και ο Μέγας στρατηλάτης του λέει: «Θα σου χαρίσω μια πόλη». Γέλασε ο ζητιάνος και του απαντάει ο Μέγας Αλέξανδρος: «Μη σκέφτεσαι ποιος είσαι εσύ που ζητάς, αλλά ποιος είμαι εγώ από τον οποίο ζητάς. Δηλαδή εγώ είμαι ο βασιλιάς, είμαι ο κοσμοκράτορας, μπορώ τα πάντα να σου τα χαρίσω». Έτσι λοιπόν και εμείς να μην σκεφτόμαστε την αδυναμία τη δική μας, αλλά την παντοδυναμία και την ευσπλαχνία του Θεού, και έτσι με αυτή την εμπιστοσύνη να προσευχόμαστε σε σχέση μαζί Του, με αυτή την πίστη την ακράδαντη να ζούμε στην καθημερινή μας ζωή, χωρίς αμφιταλαντεύσεις, χωρίς πισωγυρίσματα, χωρίς να σκεφτόμαστε με αμφιβολία: «Τώρα αν κάνω το θέλημα του Θεού θα χάσω τη θέση μου. Αν κάνω το θέλημα του Θεού θα γίνω περίγελος. Αν κάνω το θέλημα του Θεού το ένα και το άλλο». Και σκεφτόμαστε τι θα πει ο κόσμος, ποιο είναι το συμφέρον μας το πρόσχερο, και έτσι πολλές φορές χάνουμε την πίστη μας, χάνουμε την σχέση μας με τον Θεό, την εμπιστοσύνη μας με τον Θεό, προς τον Θεό, και έτσι κάνουμε και αβαρίες στη ζωή μας και παρεκτρεπόμαστε από τον δρόμο του Θεού. Σήμερα ένας αλλόθρησκος, ένας αλλογενής, ένας ειδωλολάτρης μας δείχνει το δρόμο της πίστεως, μας δείχνει το δρόμο της απόλυτης εμπιστοσύνης στον Κύριο, του απόλυτου δοσήματος της ψυχής μας και όλης μας της ζωής στον Θεό, στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Ας το έχουμε αυτό στην ψυχή μας, ας τον έχουμε μπροστά μας αυτόν τον άνθρωπο ως παράδειγμα πίστεως, που η πίστη σώζει, που η πίστη, όπως λέει ο Χριστός, και βουνά μετακινεί και τα δύνατα τα κάνει δυνατά. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, όσο και αν κλονιζόμαστε, όσο και αν κλειδονιζόμαστε, όσο και αν πολεμούμαστε από διάφορα, εμείς ακράδαντα να κρατιόμαστε στην πίστη στον Χριστό, στη σχέση εμπιστοσύνης με τον Θεό μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας. Και να τελειώσουμε αυτό που λέει ο Κύριος: «Άραγε, αν έρθει τώρα», λέει ο Χριστός, «θα βρει άραγε την πίστη ανάμεσα στον ανθρώπων». Μπορεί να καυχηθεί η εποχή μας για την πίστη της στο Θεό. Δείξε μου τα έργα σου, δείξε μου την πίστη σου, συγγνώμη λέει ο Άγιος Ιάκωβος, από τα έργα σου. Δείξε μου την πίστη σου, δηλαδή αν πιστεύεις, αν αγαπάς το Θεό, αν ζεις κατά Θεό, αν εμπιστεύεσαι το Θεό, θα μου το δείξεις από τα έργα σου, από τη ζωή σου. Και δεν ξέρω αν η ζωή του καθενός μας μπορεί πραγματικά να φανερώσει την πίστη στον αληθινό Θεό, την πίστη στον Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, ας τον έχουμε λοιπόν ως παράδειγμα σπουδαίο και μεγάλο, τον Εκατόνταρχο, ο οποίος θα λέγαμε σήμερα δεν ήταν χριστιανός, αλλά όμως είχε τέτοια πίστη που ο Θεός, ο Κύριος την επένεσε και μας την παραδίδει την πίστη αυτή ως παράδειγμα προς μίμηση. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έρθει εθιμάς και αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σε ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός των ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγίας από του Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμειων ασωμάτων, ηκεσίας του Τιμίου Ενδόξου, του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξου και Πανεφών Αποστόλων.

Τον Αγίον Εδόξων Διαματικών και Θαυματουργών Αργύρων Κύριου και Ιωάννου, ότι την ανακομιδή των λειψάνων εορτάζομεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: pouquinho. Um pouquinho. Vou dar a mim. Sim, não, não.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλείου Λάρισσας προκειμένου να σας μεταδώσουμε τη Θεία Λειτουργία.

Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.

Ζωντανό από τα Ερυπία ανασύρθηκε ένα αγόρι μόλις 11 ετών στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας. Άντεξε τρεις ημέρες κάτω από τα χαλάσματα. Μετά τους φωνικούς σεισμούς έτσι που έπληξε την

και έρχονται στο φως της δημοσιότητας και εικόνες, φωτογραφίες και βίντεο. Ειδικά ένα που παρατηρήσαμε από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, που δείχνει διασώστες να επιχειρούν κάτω από προβολής πάνω σε ένα σωρό από συντρίμια και να βγάζουν έξω το βρέφος εν μέσω χειροκροτημάτων στην πληγής απόλυτη της χώρας, την Λαγουάιρα. Εκεί, ελπίδες κάτω από τα χαλάσματα και βεβαίως πολλές χώρες που έχουν συνδράμει να βοηθήσουν. Και έτσι πρέπει να είναι ολόκληρη η ανθρωπότητα.

0: Καλή σας ημέρα, κυριακάτικες διαδρομές εδώ μέσα από το δίκτυο Θεσσαλίας Ελληνικής Ραδιοφωνίας. ΕΡΤ Λάρισας 98,3, ΕΡΤ Βόλου 101,2. Σε διαφορετικές κοινότητες για να μας ακούτε βεβαίως σε μεγαλύτερη εμβέλεια. Σε συνεργασία με τους δύο ραδιοθαλάμους σε Τρίκαλα και Καρδίτσα και με τη βοήθεια των συναδέλφων. Η σημερινή εκπομπή, όπως κάθε κυριακάτικη εκπομπή, εναλλάξ οι συνάδελφοι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια των κυριακάτικων εκπομπών. ΕΡΤ ΕΚΟ, ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο, κάνοντας καλή και μόνο χρήση του διαδικτύου. Και μεταδίδοντας ειδήσεις όπως πρέπει. Απόλυτα διασταυρωμένες. Η παραγωγή της σημερινής εκπομπής από το ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας, ο Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από το μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Βουλγάρης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου για σήμερα, 28 Ιουνίου, να που φεύγει σιγά σιγά και ο Ιούνις, πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Όσοι καταφέρατε να εκδράμετε, είτε στα ορεινά είτε σε κοντινές θάλασσες, μάλλον τυχαίροι ήσασταν μέχρι τώρα.
1: Οι χωριανοί μου ζουνε μοναχοί.
0: Και ας ελπίσουμε να το πράξουμε όλοι μας έτσι.
1: Και μυρωδιές.
0: Έχουμε ανάγκη αυτές τις ανάσες. Δέκα με δώδεκα η εκπομπή. Εδώ, μείνετε συντονισμένοι με ενδιαφέροντα θέματα και με ανταποκρίσεις από όλους τους συναδέλφους, από τους υπόλοιπους βεβαίως νομούς της Θεσσαλίας, πέραν των Τρικάλων, από όπου παράγεται, είπαμε, το ραδιοθάλαμο ή η σημερινή εκπομπή Κυριακάτικες Διαδρομές. Αυτή η σύμπραξη του δικτύου της ελληνικής ραδιοφωνίας στη Θεσσαλία, που κρατά χρόνια τώρα και ενδυναμώνεται, θα λέγαμε.

Ποιος ξέρει τι γίνεται εκεί στη Μέση Ανατολή, έτσι κλιμακώνεται επικίνδυνα, έτσι τουλάχιστον ξημερώσαμε η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν ένα νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές, να πούμε ότι αλληλοκατηγορούνται τουλάχιστον με βάση τα όσα έχουμε διαβάσει μέχρι στιγμής για παραβίαση της κεχηρίας. Ποιας κεχηρίας, έτσι? Που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με αφανισμό, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, την Ισλαμική Δημοκρατία. Αργά χθες βράδυ, αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν 10 τοποθεσίες στο Ιράν, βάζοντας το στόχαστρο στρατιωτικές υποδομές επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών, εγκαταστάσεις αντιεροπορικής άμυνας, αποθήκες drones και δυνατότητες ναρκοθέτησης. Ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην περιοχή Σιρίκ του νοτίου Ιράν, με την κρατική ραδιοτηλεόραση να αναφέρει πως σε πλήγη πύργος τηλεπικοινωνιών επικαλούμενοι πληροφορίες από Ιρανό στρατιωτικό αξίωμα του. Κατ' εμάς δεν υπάρχει καμία απολύτως κεχήρια. Προσωπική υποκειμενική άποψη. Και βεβαίως στην ουσία ο Δής γνωρίζει, με βάση τα όσα μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης και όσα μπορούν να μεταδώσουν, τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στη Μέση Ανατολή. Εμείς απλώς τις συνέπειες αυτής της σύγκρουσης βιώνουμε.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η Θεσσαλική δισιογραφία και μέσα στο Σαββατοκύριακο και την εβδομάδα που έρχεται. Πάμε λίγο όμως έτσι ξεκινώντας την εκπομπή να δούμε τι θερμοκρασίες θα έχουμε μέσα στην εβδομάδα. Προβλέψεις των μετεωρολόγων και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Λοιπόν, πάμε από τη Λάρισα να ξεκινήσουμε.

από 25, 24 μάλλον, μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου νωρίς το μεσημέρι σήμερα στην Λάρισα. Αύριο Δευτέρα από 23 βαθμούς νωρίς το πρωί στις 8 μέχρι και 34 νωρίς το μεσημέρι στις 2. Την Τρίτη περίπου το ίδιο σκηνικό, εκεί 35 το μεσημέρι, 36 την Τετάρτη, 37 την Πέμπτη, Παρασκευή 34 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε πάντα για τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Πάμε να δούμε στη Μαγνησία, 31 βαθμούς Κελσίου σήμερα το μεσημέρι στις 2, 31 ίδια θερμοκρασία και αύριο, 32 την Τρίτη, 33 την Τετάρτη, 34 την Πέμπτη και 31 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή. Η εικόνα που μας δίνει τουλάχιστον η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την περιοχή της Μαγνησίας. Από 26 βαθμούς Κελσίου νωρίς το πρωί στις 8 στα Τρίκαλα για σήμερα, μέχρι και 34 το μεσημέρι, 36 αύριο το μεσημέρι, 36 επίσης όπως την Τρίτη και την Τετάρτη, 37 την Πέμπτη, εκεί λίγο μεσοβδόμαδα, Τετάρτη και Πέμπτη ανεβαίνει από ό,τι φαίνεται, και 35 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή. Και κλείνουμε λίγο και με την Καρδίτσα. 35 σήμερα το μεσημέρι, 36 βαθμούς αύριο και μεθαύριο, 37 Τετάρτη και Πέμπτη. Τώρα εντάξει, ο κάμπος συνηθισμένος είναι από υψηλές θερμοκρασίες, μην το ξεχνάμε, μην μας φαίνεται περίεργο. Και πάλι καλά που είχαμε καλές θερμοκρασίες μέχρι τώρα για όλο τον Ιούνιο σχεδόν.

παραδόσεις, να πούμε ότι σήμερα τουλάχιστον οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής τίθενται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Προβλέπεται υψηλός, πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου βρίσκονται περιοχές της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και του Βορείου Αιγαίου. Ας προσέχουμε όλοι μας. Και μη μας πείτε ότι οι πολίτες δεν έκαναν και μεγάλη προσπάθεια για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Το έκαναν τα τελευταία χρόνια και φέτος, δηλώνοντας τα καθάριστα οικόπεδα, έστω και σε μικρότερο αριθμό σε σχέση με πέρυσι. Περίπου 100.000, λέει, λιγότερα τα ακαθάριστα οικόπεδα, τα οικόπεδα καθαρίστηκαν και δεν δηλώθηκαν στη σχετική πλατφόρμα. Ελάτε όμως να δούμε τι γίνεται και με τις δημόσιες εκτάσεις, εκεί αν καθαρίζονται.

Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε: Βιωτή, Αυθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, μαζί με τη Σκυρό, Αττική και Κύθυρα, Πελοπόννησος, Αχαΐα, Ηλία, Λέσβος και Χίος, στο κόκκινο για σήμερα. Σε επιχειρησιακή επιφυλακή προφανώς παραμένει το πυροσβεστικό σώμα και δυνάμεις πολιτικής προστασίας με ενισχυμένες περιπολίες τόσο από επίγειες όσο και από εναέριες δυνάμεις. Και για ακόμη μια φορά έκκληση προς τους πολίτες και ισχυρή σύσταση να μην προβαίνουν σε καύση χόρτων και υπολοιμάτων, να μην χρησιμοποιούν εργαλεία προκαλούν σπινθήρες, ειδικά σε ανοιχτούς χώρους, όπως επίσης υπαίθριες πισταριές και φυσικά ρήψη αναμένων τσιγάρων. Έχει συμβεί κακό, έτσι πολύ κακό στο παρελθόν από αυτό. Θυμίζουμε και εμείς, το επαναλαμβάνει και η πυροσβεστική υπηρεσία, ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται προφανώς η καύση των αγορών.

Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι τις ψηλές θερμοκρασίες τις είδαμε πάρα πολύ στην Ευρώπη τα τελευταία 24 ώρα, ειδικά στην Δυτική Ευρώπη, η οποία μάλιστα παρουσιάζει και ένα δυσανάλογο υψηλό αριθμό θανάτων από την ζέστη σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου. Στην Γαλλία σε κάποιες περιοχές αρχίζει μάλιστα να λιώνει άσφαλτο. Στη Βρετανία αρκετά σχολεία κλείνουν και νοσοκομεία αναβάλουν ακόμη και προγραμματισμένα ραντεβού. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Και υπάρχουν και ανθρώπινες τραγωδίες χωρίς υπερδιόγκωση των γεγονότων. Έτσι είναι πραγματικότητα όλο αυτό που γίνονται πρωτοσέλιδα στην Γαλλία. Ένας ηλικιωμένος που εργαζόταν σε εξωτερικό χώρο πέθανε την σήμερα. Δύο μικρά παιδιά χάσαν τη ζωή τους από καρδιακή ανακοπή μέσα σε αυτοκίνητο που είχε υπερθερμανθεί, ενώ ένα τρίχρονο αγόρι βρέθηκε νεκρό μέσα σε ένα ζεστό πραγματικά αυτοκίνητο που είχε, όπου είχε κρυφτεί από τους γονείς του για να γλιτώσει, λέει, από τον μεσημεριανό ύπνο. Τραγικό. Οι θάνατοι από τη ζέστη βεβαίως δεν είναι κάτι πρωτοφανές για τις ευρωπαϊκές αρχές. Το 2003 περίπου 70.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του καύσωνα, γεγονός που οδήγησε πολλές κυβερνήσεις τότε να λάβουν μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου. Βέβαια υπάρχει και ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που δεν αναφέρεται από τα μέσα ενημέρωση, αλλά είναι εξαιρετικά επιβαρυντικός για όλο αυτό που συμβαίνει. Ο πληθυσμός γερνά και αντιλαμβανόμαστε ότι η υπερθέρμανση καταπονεί τους ανθρώπους, την καρδιά και τα υπόλοιπα όργανα. Ειδικά δε οι ηλικιωμένοι που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, είναι γνωστό ότι κινδυνεύουν περισσότερο και αποτελούν την πιο ευάλωτη κατηγορία πληθυσμού. Ας μην ξεχνάμε βεβαίως ότι δεν έχουμε θωρακίσει και όλες τις πόλεις μας. Δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, όπου ξέρουμε από καύσωνες και από υψηλές θερμοκρασίες. Μιλάω για την Ευρώπη, εκεί όπου διαπιστώνεται πως δεν υπάρχουν κλιματιστικά ούτε σε νοσοκομεία σε κάποιες των περιπτώσεων, ούτε σε κατοικίες, ούτε σε καταστήματα. Γιατί τόσα χρόνια δεν υπήρχαν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες, ή τουλάχιστον δεν τις βιώναν. Κυριακάτικες διαδρομές, η εκπομπή που ακούτε 10 με 12 κάθε Κυριακή, με διαφορετικό χειριστή από το μικρόφωνο κάθε φορά, συνάδελφο. Η παραγωγή σήμερα της εκπομπής από το ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας, μία σύμπραξη επαναλαμβάνουμε της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Βόλου και των δύο ραδιοθαλάμων σε Τρικάλα και Καρδίτσα. Εδώ μείνετε συντονισμένοι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις επικοινωνίες.

0: Κυριακάτικες διαδρομές εδώ είστε συντονισμένοι. ΕΡΤ Λάρισα, ΕΡΤ Βόλου 101,2 από την ΕΡΤ Βόλου και 98,3 από την ΕΡΤ Λάρισα. Μας ακούτε σε μια μεγάλη εμβέλεια στα RGNA και βεβαίως μέσα από την ψηφιακή μας πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ, όπου βεβαίως συμπράττουν 19 περιφερειακοί σταθμοί της ΕΡΤ και τα υπόλοιπα ραδιόφωνα. Αλλά πενεύουμε λίγο το σπίτι μας, έτσι, την περιφέρεια. Σας είπαμε λίγο πριν για τις υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται τα τελευταία 28 ώρα, κυρίως σε περιοχές της Ευρώπης, με πάρα πολλά προβλήματα τα οποία έχουν προκαλέσει. Ωστόσο, εμείς το Σάββατο, χθες εδώ στα Τρίκαλα, πήραμε μία ανάσα δροσιάς από ό,τι φαίνεται, και μάλλον θα την πάρουμε και στην πορεία, έτσι, των επόμενων ετών, γιατί μετά από 6 χρόνια, και είναι πραγματικότητα αυτό, έχουμε ένα πραγματικά σύγχρονο, ασφαλές, λειτουργικό και ένα νέο δημόσιο κολυμβητήριο, αυτό της νέας πισίνας που δημιουργήθηκε στο πάρκο του Αγιώργη, στο εξαιρετικό αυτό πάρκο που είναι και ένας πόρος όχι μόνο αναψυχής αλλά και πρασίνου για την πόλη, από τα ελάχιστα που έχουν μείνει για την περιοχή μας. Πάμε να συναντήσουμε λίγο τον κύριο Γιώργο Ζιώγα, είναι ο πρόεδρος της αστικής ανάπτυξης του Δήμου Τρικαίων. Κύριε Ζιώγα, γεια σας, πώς είστε καταρχάς? Καλημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα κύριε Ζαούτσο, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Και τώρα, ο ρόλος της αστικής ανάπτυξης προφανώς είναι αυτός: να καλυτερεύει τη ζωή μας, των πολιτών, με παρεμβάσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, οι οποίες θα πρέπει να σημειώσω ότι έχουν γίνει εμφανείς, έτσι, στην αλλαγή της ποιότητας ζωής των πολιτών, αλλά χρειάζονται πολλά περισσότερα. Τώρα, να μην επεκταθούμε, αν θέλετε, μπορείτε να αναφέρετε και σε κάποια πράγματα από τις δράσεις και τις παρεμβάσεις της αστικής ανάπτυξης, αλλά θέλω λίγο να δούμε λίγο με αυτό το νέο δημόσιο κολυμβητήριο, το δεύτερο που δημιουργείται στην πόλη μας, μετά το κολυμβητήριο που υπάρχει στην περιοχή της Μπάρας, και το είχαμε ανάγκη. Έστω και αν καθυστέρησε, 6 χρόνια έκανε για να ολοκληρωθεί, με πολλά προβλήματα τεχνικής φύσεως. Δεν ξέρω, το αναλάβατε στην αστική ανάπτυξη και το φέρατε σε πέρας, κάπως έτσι έγινε?
1: Λοιπόν, να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σειρά. Ναι. Η αστική ανάπτυξη, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι ένα νομικό πρόσωπο του Δήμου Τρικαίων. Ήταν από τους στόχους του πρώην Δημάρχου Δημήτρη Παπαστεργίου και Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης να αναλάβει ενεργό ρόλο στην καθημερινότητα το νομικό πρόσωπο αυτό. Ναι. Γι' αυτό και από το 2022, που μου εμπιστεύτηκε τη θέση του Προέδρου, ανέθεσε και διάφορα πάρκα και διάφορες δομές του Δήμου, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την καθημερινότητα. Ήταν στόχος του να καλυτερέψουμε τις δομές μας, ήταν στόχος του να αναβαθμίσουμε τις δομές μας, και όλο αυτό να έρθει μέσα από μια ανταποδοτικότητα, γι' αυτό και ταυτόχρονα τότε, αν θυμάστε, εφαρμόσαμε την ελεγχόμενη στάθμιση. Και αν αγκαλιάστηκε την ελεγχόμενη στάθμιση και αν στηρίχθηκε την κοινωνία, ήταν γιατί καθημερινά βλέπουν την αστική ανάπτυξη να επιστρέφει τα χρήματα που μας εμπιστεύονται οι δημότες στην αναβάθμιση των δομών που καθημερινά χρησιμοποιούν.
0: Ναι, η ανταποδοτικότητα είναι, νομίζω, το κομβικό σημείο σε όλο αυτό. Για κάθε επιχείρηση του Δήμου, του οποιοδήποτε Δήμου.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό νομίζω ότι οι δημότες μας εμπιστεύονται. Πάμε τώρα στην πισίνα. Λοιπόν, το κολυμβητήριο πράγματι έχει περίπου 6 χρόνια που κατασκευάζεται. Ανεξάρτητα τώρα αν καθυστέρησε ή όχι, εγώ θα ήθελα να πω ότι οι όποιες παρεμβάσεις σε υφιστάμενες υποδομές, πιστέψτε με, είναι πολύ πιο δύσκολες από το να κατασκευάσεις κάτι καινούργιο. Προφανώς δεν είναι δικαιολογία. Έτσι, εδώ είμαστε να δούμε τι έφτιαξε, να δούμε για ποιο λόγο καθυστέρησε, να γίνουμε καλύτεροι, να συναντηθούμε με την ομάδα έργου, να ακούσουμε τις προτάσεις των υπηρεσιακών παραγόντων, να πούμε και εμείς γιατί τις προτάσεις μας, έτσι ώστε να μην καθυστερήσουν ξανά τόσο μεγάλα και τόσο σημαντικά έργα. Πάμε όμως τώρα στο ευχάριστο της υπόθεσης. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα δεύτερο κολυμβητήριο, ένα σύγχρονο κολυμβητήριο, μια ημέρα χαράς για την πόλη μας. Δεν είναι απλά, ξέρετε, ένα κτίριο για ένα κολυμβητήριο που θα έχει πολύ. Ένας χώρος υγείας, ένας χώρος αναψυχής, ένας χώρος θεραπείας, θα έλεγα, γιατί απευθύνεται μόνο στους δημότες. Θα γίνεται χρήση καθημερινά Τετάρτη έως και Κυριακή από τους δημότες μας 8 η ώρα το πρωί έως 9 το βράδυ. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι οι ώρες για το κοινό είναι πάρα πολλές. Γι' αυτό το λόγο και οι δημότες το περιμέναν με τόσο μεγάλη χαρά, και γι' αυτό είδατε και χθες την προσέλευση. Δηλαδή, σπάνια βλέπουμε σε εγγένεια να έχουμε τόσο μεγάλη προσέλευση. Χθες ήταν περίπου 600 άτομα από ό,τι μας είπαν και από το catering. Ήταν πολύ σημαντικό για μας. Ο κόσμος το αγκάλιασε, ήρθε, το χάρηκε. Είχαμε δώσει ο Δήμος και αστική ανάπτυξη τον καλύτερό μας σε αυτό για τα εγγένεια. Και εδώ, ξέρετε, νομίζω πρέπει να ευχαριστήσουμε και κάποιους ανθρώπους. Να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που το οραματίστηκαν. Το 2017 νομίζω πάρθηκε η πρώτη απόφαση.
0: Η πρώτη απόφαση τότε, ακριβώς, ναι.
1: Μπράβο, δεν ήμουν καν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Mm. Είναι σημαντικό, ξέρετε, γιατί αν δεν ξεκινούσε η πρώτη απόφαση δεν θα φτάναμε σήμερα εδώ. Οπότε όλοι βάλανε το λιθαράκι τους. Ερετοί, υπηρεσιακοί παράγοντες, μηχανικοί της τεχνικής υπηρεσίας. Ξαναλέω, αντιλαμβάνομαι την καθυστέρηση και εμένα δεν μου αρέσει. Δυστυχώς στη δημόσια διοίκηση αυτό συμβαίνει και αν ένας στόχος που πρέπει να βάλουμε και νομίζω σε αυτό θα συμβάλλει πάρα πολύ ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, να μειώσουμε τις χρονοβόρες διαδικασίες για να τρέχουν τα προγράμματα, να τρέχουν τα έργα και να αποδίδονται στην κοινωνία.
0: Κύριε Γιώγα, φαντάζομαι πρέπει ως αιρετός κι εσείς, δεν το λέω προσωπικά, αλλά κι εσείς θα πρέπει να δέχετε την κριτική, έτσι, γιατί και εσείς είστε μέλος και στέλεχος της Δημοτικής Αρχής. Αλλά άσχετα αν τέλος πάντων η αστική ανάπτυξη κατάφερε πραγματικά, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο από την πρώτη στιγμή τουλάχιστον δημοσιογραφικά το παρακολούθησα μέσα από το ρεπορτάζ, κατάφερε πραγματικά η αστική ανάπτυξη να φέρει σε πέρα σε ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο έχει ανάγκη η πόλη. Δηλαδή αυξάνονται ως προς την κολύμβηση και οι ανάγκες που θέλουν οι σύλλογοι. Υπάρχει το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Εγώ και Αθλητισμού, υπάρχει Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, υπάρχουν πάρα πολλοί κολυμβητικοί σύλλογοι και βεβαίως αναφερθήκατε λίγο πριν και στους πολίτες που θέλουν να να κολυμπήσουν και βεβαίως είχαμε μόνο την πισίνα στην Μπάρα, στην περιοχή της Μπάρας εκεί. Αντιλαμβάνεστε ότι ο αθλητικός τομέας χρειάζεται στήριξη και στο κομμάτι αυτό, στο κολυμβητικό, έτσι.
1: Γι' αυτό και ανοίγουμε πιλωτικά, γι' αυτό και για αρχή στον κανονισμό έχουμε περάσει να γίνεται χρήση από τους δημότες από τα ΤΕΦΑ και από τη ΣΜΗ για να δούμε τους επόμενους μήνες ποια είναι η επισκεψιμότητα. Ξέρετε, δεν έχει κανένα νόημα να συντηρήσει μια δομή που μπορεί τα έξοδά της να αγγίξουν και το 500.000 το χρόνο και να μην έχεις κόσμο. Άρα τι κάνουμε, πάμε βήμα-βήμα, 2 μήνες τώρα ανοίγουμε πιλωτικά μόνο για τους δημότες. Από Σεπτέμβρη θα μπορεί η ΣΜΗ και τα ΤΕΦΑ με προγραμματισμό να έρθει σε συνεννόηση μαζί μας να κάνουν τις προπονήσεις τους, να δούμε πάλι την επισκεψιμότητα και αν δούμε ότι έχουμε αρκετές ώρες ελεύθερες, προφανώς εδώ είμαστε να σκεφτούμε και προγράμματα τα οποία θα κάνει ο Δήμος, προγράμματα για τους ηλικιωμένους, προγράμματα για τα παιδιά. Εδώ είμαστε σε συνεννόηση με τους δημότες να έρθουμε και να οργανώσουμε την λειτουργία του κολυμβητηρίου προς όφελος της κοινωνίας.
0: Άρα
1: πρέπει να αξιοποιηθεί στο 100%.
0: Ναι, μάλιστα. Κύριε Γιώγα, ξεκινάτε δηλαδή εντός της εβδομάδας την ουσία τη χρήση του κολυμβητηρίου.
1: Βεβαίως, Τετάρτη το πρωί 8 η ώρα, όσοι έχουν κάρτα η οποία έχει εκδοθεί για το κολυμβητήριο της Μπάρας θα μπορέσουν να έρθουν κατευθείαν στο κολυμβητήριο της πισίνας. Θα υπάρχει ρεσεψιόν να ελέγχει την κάρτα, να δίνει πληροφορίες. Σύντομα έχουμε προωθήσει να γίνεται και ηλεκτρονικά η έκδοση της κάρτας, όπως έχουμε κάνει με πολύ απλή διαδικασία την έκδοση των καρτών μονίμων κατοίκων για την ελεγχόμενη στάθμιση, ακριβώς το ίδιο μοτίβο, να ανεβάζουν τα δικαιολογητικά τους, να εγκρίνεται, να πληρώνουν το αντίτιμο και να μπορούν να εισέρχονται στο κολυμβητήριο.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία, τέλος καλό, όλα καλά, θα λέγαμε. Προφανώς θα αναλάβετε ως αστική ανάπτυξη την εκμετάλλευση του, εντός εισαγωγικών εκμετάλλευση, γιατί δεν είναι ζήτημα οικονομικής εκμετάλλευσης του κολυμβητηρίου, του νέου κολυμβητηρίου, και θα αποσυμφορήσει και το υπάρχον, σωστά.
1: Σωστά, σωστά ακριβώς. Οι κάρτες, όπως επίσης και το αντίτιμο της εισόδου, θα εισπράττεται από το Δήμο Τρικαίων. Η αστική ανάπτυξη έχει αναλάβει τη λειτουργία της. Εδώ είμαστε σε συνεργασία με το Δήμο να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, πώς μπορούμε ανταποδοτικά να επιστρέψουμε τα χρήματα τα οποία μας εμπιστεύονται οι δημότες.
0: Ναι. Έχετε εικόνα αν ο Δήμος προωθεί κάποιο άλλο τύπο αθλητικές υποδομές, γιατί πάσχουμε και τα τελευταία χρόνια?
1: Κοιτάξτε, ο σχεδιασμός που έχουμε κάνει με τον Δήμαρχο εδώ και αρκετό διάστημα είναι να βρούμε τρόπο να αναβαθμίσουμε μικρά πάρκα τα οποία βρίσκονται στην πόλη και πέριξ της πόλης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποσυμφορήσουμε λίγο το πάρκο του Αγιώργη, στο οποίο η επισκεψιμότητα πραγματικά έχει εκτοξευθεί. Είναι ένα πάρκο πλέον που μπορεί να ικανοποιήσει

0: σωστά, να τους συντηρήσουμε σωστά. Ναι. Το κολυμβητήριο, ξέρετε, μπορεί να αποτελέσει έναν χώρο μέσα από τον οποίο τα παιδιά μας να πειθαρχήσουν, να μάθουν κολύμβηση, να οραματιστούν, να ονειρευτούν. Μην ξεχνάτε ότι τα Τρίκαλα έχουν βγάλει πρωταθλητή στην κολύμβηση, τον Γιώργο Τσιάνο, ο οποίος μάλιστα είχαμε μιλήσει για να μπορέσει να τα κατάφερε να έρθει στα εγγένεια, αλλά δεν τα κατάφερε γιατί βρίσκεται στο εξωτερικό σε ένα επαγγελματικό ταξίδι. Αν ένα παιδί, έστω ένα παιδί, μπορεί να βγει πρωταθλητής τα επόμενα χρόνια μέσα από μια δομή την οποία παρέδωσε ο Δήμος Τρικαίων, αυτό είναι η μεγαλύτερη μας επιτυχία. Αλλά ακόμα και αν δεν έχουμε κάποια τέτοια εξέλιξη, και μόνο που δώσαμε μια οργανωμένη δομή στους δημότες μας και θα τη χαρούν τα παιδιά μας, οι γονείς μας, οι φίλοι μας, οι δημότες, αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη για όλους και γι' αυτό αξίζουν συγχαρητήρια σε όλη τη δημοτική ομάδα, αξίζουν συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Ανάπτυξης, που μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι παρευρίσκονται στα συμβούλια, είναι άμυστη η παρουσία τους, mm-hmm. η συμβολή τους είναι σημαντική, συμπολίτευση και αντιπολίτευση, ξέρετε, κάνουν στην άκρη τις όποιες διαφορές όταν πρόκειται για το κοινό καλό και συντάσσονται και βοηθάνε όλοι στον κοινό σκοπό. Και αυτοί ειδικά οι άνθρωποι του Διοικητικού Συμβουλίου, που σπάνια τους βλέπετε, γιατί συνέχεια με μένα μιλάτε, συνέχεια εγώ βγαίνω μπροστά στα έργα, για αυτούς τους ανθρώπους αξίζουν συγχαρητήρια.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν βεβαίως ανάγκες υποδομών, αθλητικών υποδομών και σε άλλους δήμους, στους άλλους δήμους, και στην περιοχή του Δήμου Μετεώρων και στο Δήμο Πύλης. Εκεί υπάρχει ένα σχεδιασμό από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον και από όσα έχει ανακοινώσει ο Περιφερειάρχης ο κ. Δημήτρης Κουρέτας, για τη δημιουργία κολυμβητηρίων άλλου τύπου βεβαίως, έτσι όχι αυτής της κατασκευής, mm-hmm. Και στην Πύλη και στην Καλαμπάκα. Και στη Φαρκαδόνα, νομίζω. Κάτι κινητική εκεί. Λοιπόν, μακάρι να γίνουν όλα αυτά. Είπαμε ότι έχουμε ανάγκη αθλητικών υποδομών, γιατί ο αθλητισμός πρέπει να είναι στη ζωή μας, σε κάθε περίπτωση, κύριε Ζιώγα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Να ευχηθούμε το καλύτερο και όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο να μας δώσετε κάποια στιγμή και τα στατιστικά στοιχεία, αν προσελκύσουμε περισσότερους ανθρώπους πέραν των συλλόγων που είναι οργανωμένοι. Έτσι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό και ο καθένας από εμάς να χρησιμοποιεί αυτές τις αθλητικές υποδομές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είμαι σίγουρος ότι στο πρώτο τετράμινο θα έχουμε στοιχεία να τα συζητήσουμε.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζιώγα.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή Κυριακή.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Γιώργος Ζιώγας, ο πρόεδρος της Αστικής Ανάπτυξης. Ένα τραγούδι, επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα εδώ κυριακάτικες διαδρομές μέσα από τους 98 και 300 FM και τους 101,2 από την ΕΡΤ Λάρισας η πρώτη συχνότητα και από την ΕΡΤ Βόλου η δεύτερη, σε σύμπραξη βεβαίως με τους δύο ραδιοθαλάμους σε Τρίκαλα και Καρδίτσα.

Τώρα, επειδή είχαμε ξεκινήσει την αρχή της εκπομπής, να σας λέμε για τα θέματα που αφορούν την πολιτική προστασία, βέβαια, και την πυροσβεστική, τις οδηγίες που δίνονται, να μην προκαλούμε εμείς ως πολίτες τέτοιου είδους προβλήματα με την ανεξέλεκτη καύση χόρτων ή κάποιες εργασίες που κάνουμε σε εξωτερικούς χώρους. Να πούμε ότι είχαμε ζητήματα βεβαίως στην Πέτρα Αλιάρτου στη Βιωτία χθες, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν πραγματικά μια μεγάλη μάχη για τον περιορισμό της.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας στην Ελπίδα την Κουτσογιάννη, την συνάδελφο, να δούμε τι γίνεται με τη δίκη στην τραγωδία των Τεμπών, που βέβαια βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο τριμελές εφετείο Λάρισας. Τώρα δεν ξέρω αν τα νομικά ζητήματα, Ελπίδα καλή σου μέρα, καλή Κυριακή, είναι αυτά τα οποία μπαίνουν σε προτεραιότητα στην δίκη.
1: Καλημέρα,
0: να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Άκουγα με ενδιαφέρον τι συναγερμό έχουμε λόγω των ανέμων.
0: Ναι, σωστά. Εντάξει.
1: Κίτρινο, ε.
0: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, δεν είμαστε πολύ ψηλά.
1: Γίνει πράσινος όμως τώρα να τελειώνουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, να αλλάξουμε χρώμα. Λοιπόν, 30 λοιπόν, του μηνός, έτσι σωστά, έχουμε την
1: 30 και πρώτη.
0: Επόμενη συνεδρία. Ναι, θέλω να πω η πρώτη της εβδομάδας, είναι 30 του μηνός.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, σωστά. Κατά και την... μετά, ναι, τις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου θα έχουμε τρεις φορές την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Και τις δύο τελευταίες, Δευτέρα, Τρίτη, με τελική ημερομηνία την 28 Ιουλίου. Θα διακόψει για τον Αύγουστο το δικαστήριο.
0: Ναι. 30 του μηνός θα έχουμε πρόταση της εισαγγελέως για συγκεκριμένα, ναι, ζητήματα. Πες μας λίγο.
1: Κοίτα, μπορεί να ήταν νομικά τα ζητήματα στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις.
0: Ναι.
1: Έχουν όμως μία ουσία και για την εξέλιξη της δίκης. Δηλαδή είναι καθοριστική σημασίας αυτά τα αιτήματα, όχι επειδή το λέω εγώ, επειδή το λένε νομικοί άνθρωποι, mm-hmm, που ασχολούνται με την νομική επιστήμη,
0: mm-hmm,
1: θα είναι καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της δίκης η απόφαση επί των αιτημάτων, προφανώς.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα θα έχουμε για το διαδικαστικό του πράγματος την πρόταση της εισαγγελέως, θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των διαδίκων και θα εκφωνήσει το δικαστήριο, η έδρα δηλαδή, την απόφασή της. Ελπίζουμε όλοι αυτό να γίνει και μέχρι και την Τετάρτη. Δύο μέρες, mm-hmm, να φτάσουν γι' αυτό.
0: Ναι. Πες μας λίγο, αν τα έχω διαβάσει σωστά, υπάρχουν αιτήματα αναβάθμισης κατηγοριών, ανθρωποκτονία με δόλο, σωστά.
1: Υπάρχουν αιτήματα, ναι, αναβάθμισης κατηγοριών, δηλαδή για τους 35 κατηγορούμενους η ανθρωποκτονία από αμέλεια να γίνει ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει αίτημα να αναβαθμιστεί η κατηγορία για τους δύο της Hellenic Train που κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα, ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος και ο πρώην Τεχνικός Ασφαλείας της Hellenic Train, οι Ιταλοί δηλαδή, οι δύο Ιταλοί του κατηγορητηρίου,
0: mm-hmm,
1: αυτοί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Η αίτηση αφορά στο να αναβαθμιστούν σε διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών. Δηλαδή να γίνει κακούργημα, αλλά όχι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, να γίνει διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών. Να κατηγορηθούν δηλαδή για το ίδιο για το οποίο κατηγορούνται οι υπόλοιποι.
0: Ωραία. Προσθήκη νέων κατηγοριών υπάρχει, δηλαδή αδικημάτων που σχετίζονται με, ναι, τις παραλήψεις, ναι, και την ασφάλεια του δικτύου, του συνδρομικού δικτύου. Υπάρχει.
1: Ναι, υπάρχει αίτημα επίσης. Να μπει στο κατηγορητήριο το κακούργημα της έκθεσης ανθρώπων σε κίνδυνο με αποτέλεσμα το θάνατο, και υπάρχει και αίτημα να μπει στο κατηγορητήριο η κατηγορία της έκρηξης που είναι επίσης κακούργημα.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, οι ανθρωποκτονίες εκδικάζονται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, δηλαδή με ενόρκους. Προφανώς δεν νομίζω ότι θα αλλάξει αυτό. Δηλαδή έχουμε τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Δεν μπορώ να φανταστώ, ας μου επιτραπεί μία έτσι μικρή εκτίμηση, ότι θα λήξει αυτό το δικαστήριο και θα πάμε σε άλλο δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών.
0: Ναι. Πάντως τέλος Ιουνίου σταματάει.
1: Η έκρηξη όμως εκδικάζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν μπει η κατηγορία της έκρηξης, που δεν υπάρχει πουθενά στο κατηγορητήριο η έκρηξη, υπάρχει η λέξη ανάφλεξη, δεν υπάρχει πουθενά η λέξη πυρόσφαιρα, υπάρχει μόνο ανάφλεξη και φωτιά στο κατηγορητήριο. Δεν υπάρχει έκρηξη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η έκρηξη είναι συγκεκριμένη κατηγορία. Η έκρηξη, λοιπόν, αν γίνει δεκτή από την έδρα ως νέα κατηγορία που θα μπει στο κατηγορητήριο, δεν αλλάζει η σύνθεση του δικαστηρίου, παραμένει η υπόθεση στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων.
0: Ωραία.
1: Επίσης,
0: mm-hmm, mm-hmm. Ναι,
1: δεν έχω χρόνο.
0: Όχι, έχουμε, βεβαίως. Ναι, ναι.
1: Επίσης, Υπήρξαν και άλλα αιτήματα τα οποία αφορούσαν στην αλλαγή της σειράς των μαρτύρων, δηλαδή να μην καταθέσουν πρώτοι, αυτοί που πρώτοι πήγαν στον τόπο του δυστυχήματος, το ΑΤΑΦ Τεμπών και της πυροσβεστικής, αλλά να καταθέσουν οι μάρτυρες με βάση κάποιες θεματικές ενότητες που αφορά τη σύγκρουση, τα αίτια της σύγκρουσης, το τι ακολούθησε τη σύγκρουση, η αλλίωση στο χώρο, η έκρηξη και η πυρόσφαιρα και οι αυτόπτες μάρτυρες. Και επίσης υπάρχει αίτημα να κληθούν ως μάρτυρες και άλλοι πέραν αυτών που έχουν ήδη δηλωθεί, όπως για παράδειγμα ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, μέχρι και το καλοκαίρι του 25, ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, αυτός που ανέλαβε τέλος πάντων το Διευθύνων Σύμβουλος μετά το δυστύχημα, υπήρξε ειδικός σύμβουλος εκεί, αυτό ήταν η επιχειρηματολογία του αιτήματος, υπήρξε ειδικός σύμβουλος του πρώην Προέδρου του ΟΣΕ, ο οποίος είναι κατηγορούμενος στην υπόθεση, επί 2 χρόνια πριν το δυστύχημα.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης υπάρχει και ένα ακόμα αίτημα που αφορά πέραν της αλλαγής της σειράς των μαρτύρων, στο να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες. Δηλαδή υπήρξαν, έτσι να τα κατηγοριοποιήσουμε, 3 δικηγόροι. Ο κύριος Μπαλασούλης που είναι ο δικηγόρος της κυρίας Βασάρα, της μητέρας της Αγάπης, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου που εκπροσωπεί 3 οικογένειες θυμάτων, μεταξύ αυτών και τον Πάνο Ρούτσι, και τον Ηλία Παπαγγελή και τον Σέπκα, τον Δημήτρη Σέπκα που έχασε τη σύζυγό του, και από τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο, ο οποίος είναι δικηγόρος και πατέρας της Μάρτη.
0: Ωραία. Ελπίδα Κοτζιγιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καλή σήμερα. Καλή Κυριακή. Επίσης, να είσαι καλά. Εγώ απλώς να συμπληρώσω πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να συνδεθούμε με την Αθήνα, να πω ότι έχουμε ζητήματα απορρίψης αιτημάτων, μάλλον από το δικαστήριο. Μιλάμε για την τηλεοπτική κάλυψη. Το δικαστήριο απέρριψε οριστικά τα αιτήματα για οπτικοακουστική και ραδιοφωνική μετάδοση της δίκης. Και βεβαίως απορρίφθηκε και το αίτημα να επιβληθεί υποχρεωτική φυσική παρουσία όλων των κατηγορουμένων στην δικαστική αίθουσα. Πάμε να συναντούμε με την Αθήνα, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ, κυριακάτικες διαδρομές, σε δίκτυο Θεσσαλίας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Ιωαννίδης από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Επιλέγουμε τη σύγκριση αντί τη σύγκρουση. Η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, στην οποία παρουσιάζει ένα συνολικό απολογισμό της πορείας της χώρας με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών και τη συμπλήρωση 7 ετών από την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Εξηγεί ότι επέλεξε να παρουσιάσει την πρόοδο με μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο, επισημένοντας πως οι πολίτες κρίνουν κυρίως το μέλλον, αλλά η συνέπεια ανάμεσα στις δεσμεύσεις και στα αποτελέσματα είναι εκείνη που χτίζει την εμπιστοσύνη. Τονίζει μάλιστα ότι 9 στις 10 προεκλογικές δεσμεύσεις είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί, είτε βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και αναφέρεται στις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην οικονομία, την απασχόληση, την ψηφιακή λειτουργία του κράτους, την υγεία, την παιδεία και την ενίσχυση της άμυνας. Ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας. Αγωνία, απόγνωση αλλά και ελπίδες στη Βενεζουέλα. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της χώρας, 3 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Η πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε ότι 24 χώρες έχουν στείλει βοήθεια στη Βενεζουέλα, όπου βρίσκονται ήδη 2.740 διασώστες για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Μετά από 3 ημέρες, οι πιθανότητες να βγει κάποιος ζωντανός από τα συντρίμμια μειώνονται ραγδαία. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, οι τραυματίες είναι πάνω από 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ήδη ξεπεράσει τις 55.000. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, πυροσβεστική, δήμοι και εθελοντικές ομάδες. Οι προβλέψεις για ανέμους οκτωμποφόρ θέτουν σε συναγερμό όλες τις υπηρεσίες. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυονέργεια του Δήμου Ναυπακτία στην Έτολο Ακαρνανία. Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτία. Ένας από τους πιο ακραίους καύσωνες της σύγχρονης ιστορίας συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη, με το ανυπόφορο κύμα των υψηλών θερμοκρασιών να μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία. Η Γερμανία και η Ιταλία αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες, καθώς οι θερμοκρασίες έσπασαν ρεκόρ ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς. Η Δανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία, νεκρή σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, όπου δεκάδες άνθρωποι, νέοι και ηλικιωμένοι, έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων Μιλάνο, Ρώμη, Βενετία, Γένοβα, Φλωρεντία. Ο νέος κύκλος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν απειλεί την κατάπαυση του πυρός και τις συνομιλίες για την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στα στενά του Ορμούς, με τους φρουρούς της επανάστασης να προχωρούν σε αντίπεινα, εκτοξεύοντας πυράβλους και ντρόν εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί να έρθει μια στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε, με αποτέλεσμα την καταστροφή του Ιράν, τονίζει σε ανάρτησή του. Αισιόδοξος για τη σημαντική βελτίωση που καταγράφεται στη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, εμφανίστηκε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, πρόσθεσε, όμως το ΕΣΥ έχει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ, με τους περισσότερους γιατρούς, τους περισσότερους νοσηλευτές και το περισσότερο λοιπόν προσωπικό, ανέφερε. Τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία θα συνεχιστούν, δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν επισήμως τις επόμενες ημέρες. Σε ασφαλή λιμένα της Τουρκίας ρημουλκείται το δεκασάμενο όπλιο που είχε παραμείνει ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ψαθούρας κοντά στην Αρλόνησο. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το ελληνικό ναυαγοσυστικό πλοίο Αιγαίων Πέλαγος κατάφερε να προσδέσει με επιτυχία το δεξαμενό πλοίο σημαίας Μάλτας και να το απομακρύνει από την περιοχή. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε ουκρανική επίθεση στην περιοχή Κρασνοντάρ στη Νότια Ρωσία, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε δηληστήριο.
0: Ο καιρός.
1: Από τη Δευτέρα ξεκινά σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα κορυφωθεί το τριήμερο Τρίτης μέχρι Πέμπτης. Σε εστί και μελτέμια σήμερα, τοπικές μπόρες στα βορειοδυτικά Επιρωτικά και την Κρήτη, άνεμοι 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.

0: κυριακάτικες διαδρομές. Εδώ είστε συντονισμένοι σε δίκτυο Θεσσαλίας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ΣΕΡΤ Λάρισα, ΣΕΡΤ Βόλου και δύο ραδιοθάλαμοι σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Από τα Τρίκαλα η παραγωγή της εκπομπής σήμερα. Από το ραδιοθάλαμο Τρικάλων. ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ, δύο εκ των οποίων στην Θεσσαλία. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια και πίσω από το μικρόφωνο. Βαγγέλης Βούλγαρης στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Η μείωση των έμεσων φόρων στην ενέργεια, όπως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο φόρος προστιθέμενης αξίας. Ο πρώτος βεβαίως στα καύσιμα, έτσι και ο δεύτερος στα προϊόντα, γνωστός μας ΦΠΑ. Αναδεικνύει τελείως το πιο διαδεδομένο και ταχείας απόκρισης μέτρο που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τόσο την άμεση συγκράτηση των τιμών των καυσίμων όσο και τη στήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτό αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος σε ανάλυση των μέτρων που έλαβαν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσουν την πρόσφατη ενεργειακή κρίση, λέει, μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ Ισραήλ στο Ιράν. Μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία έχουν υιοθετήσει ένα μείγμα παρεμβάσεων στο οποίο εξακολουθούν να υπερισχύουν οι οριζόντιες μειώσεις έμεσων φόρων στην ενέργεια. Υπό αυτό το πλαίσιο, χώρες όπως η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Μάλτα διαφοροποιούνται από τη συγκεκριμένη προσέγγιση, αποφεύγοντας τη γενική μείωση των ενεργειακών φόρων. Γιατί άραγε. Λοιπόν, κουβέντα, πολιτική κουβέντα θα κάνουμε τώρα και θέλω να πω την καλημέρα μου και να τον καλωσορίσω εδώ στο ραδιοθάλαμο Τρικάλων στον κύριο Ευάγγελο Κείο, ο πρώην γραμματέας, και λέμε πρώην γιατί έχει παραιτηθεί με μια επιστολή πριν από μερικές ημέρες, γραμματέας της Νομαρχικής Επιτροπής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλή σας ημέρα κύριε Κείο, πώς είστε καταρχάς?
1: Καλημέρα κύριε Ζαούτσο, είμαι μια χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είμαι στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ Λάρισας και θυμάμαι ότι η πρώτη συνέντευξη που είχα δώσει όταν ανάλαβα τα καθήκοντα ήταν στον αέρα της ΕΡΤ και αυτό, κλείνοντας ο κύκλος, θα είναι και η τελευταία συνέντευξη μου που θα αφορά, ναι, τον κύκλο αυτό, ναι, και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και ναι, τότε τη συνέντευξη την έδωσα σε εσάς.
0: Πριν από 2,5 χρόνια, κάπου εκεί ήταν.
1: Τότε πριν 2,5 χρόνια, ναι.
0: Κάπου εκεί.
1: Πριν 2,5 χρόνια.
0: Είχαμε βέβαια την ευκαιρία να τα πούμε και ενδιάμεσα σε πολλές εκφάνσεις τέλος πάντων του ΣΥΡΙΖΑ, σε κλειδονισμούς, προβλήματα που προκλήθηκαν. Τώρα θα μου πείτε, αυτό όλο είναι παρελθόν, έτσι, γιατί καταλαβαίνετε κι εσείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση και μια ιστορική αποδρομή. Ένα κόμμα το οποίο μαστίζεται και από σωκοματικές συγκρούσεις. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι. Υπάρχουν στελέχοι που αλληλοκατηγορούνται για την πτώση των ποσοστών του. Την ίδια στιγμή βεβαίως που ο Αλέξης Τσίπρας, με το νέο πολιτικό φορέα που έχει κάνει, να έχει δηλώσει ανοιχτά ότι ο ιστορικός του κύκλος έχει κλείσει. Και βεβαίως, τώρα θα μου πείτε, δημοσκοπήσεις, το έχουμε σχολιάσει και στο παρελθόν, δημοσκοπήσεις δεν ξέρω σε ποιο βαθμό είναι αληθής ή όχι, οι προθέσεις ψήφου τέλος πάντων προς τα κόμματα, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει ιστορικά χαμηλά ποσοστά, έτσι, που κινούνται ακόμη και στο 1%. Έχει κλείσει αυτός ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ήταν πολύ σωστή η τοποθέτηση και ανάλυση σας. Πραγματικά τα προηγούμενα 2,5 χρόνια τουλάχιστον που εγώ ταΐζησα από τη θέση του γραμματέα, του συντονιστή της Ομαρχιακής Επιτροπής των Τρικάλων, κυριάρχησε πραγματικά μια ισοστρέφεια σε όλο το κόμμα. Αυτό φάνηκε και ήρθε ως αποτέλεσμα των τωρινών, σημερινών γεγονότων και αποτελεσμάτων, είτε δημοσκοπικά. Ξαναήρθε πάλι η ισοστρέφεια στον ΣΥΡΙΖΑ. Όμως θα ήθελα να αναφερθώ στους λόγους που έφυγα από τη θέση, ναι, του γραμματέα, αν μου το επιτρέπετε.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Ήταν μια απόφαση ούτε της στιγμής, ούτε μια πικρίας. Το σκέφτηκα πολύ, ήταν μια όρημη πολιτική επιλογή και μια ειλικρινή αποτίμηση του έργου που έκανα. Υπηρέτησα πραγματικά με όλες μου τις δυνάμεις, με συνέπεια, με σεβασμό απέναντι στους συντρόφους και προσπάθησα να κρατήσω όλο αυτό το διάστημα ζωντανή την επαφή μου με την κοινωνία. Νομίζω όμως ότι ο πολιτικός κύκλος έκλεισε. Οι θέσεις ευθύνης δεν είναι για να μένουν μόνιμα. Όταν πλέον δεν μπορείς να εκφράσεις τα θέλω και τις ανησυχίες της κοινωνίας τότε νομίζω ότι ο κύκλος πολιτικός κλείνει. Βέβαια.
0: Το αναφέρατε αυτό και στο κείμενό σας, έτσι, στο έγγραφο.
1: Το ανέφερα, ναι.
0: Στην επιστολή σας.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σταματάει και η πολιτική μου διαδρομή. Αυτό θέλω να το τονίσω. Αντίθετα, θα συνεχίζω να υπηρετώ τις ίδιες ιδέες, τις ίδιες αρχές, τις αξίες της αριστεράς, του προοδευτικού γενικά χώρο, της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Προσπάθησα μέσα από εκεί να κάνω το δυνατόν καλύτερα μαζί με τους συντρόφους μου. Όμως τα προβλήματα, όπως πολύ καλά αναφέρατε, τα τελευταία 2,5 χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ έφτασαν σε ένα σημείο ότι σώστε αυτή τη στιγμή να παράγει περισσότερη ισοστρόφια από ό,τι μπορούν να καταναλώσουν οι πολίτες και δεν απαντά και όποιο κοινοβουλευτικό έργο και να γίνεται αυτή τη στιγμή που γίνεται σοβαρό κοινοβουλευτικό έργο, όποιο πρόγραμμα και όποιες προτάσεις κατατέθεται και είναι κατετεθειμένες οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, δεν βρίσκουν ευήκοα ότα. Οι πολίτες πλέον δεν ακούνε το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Απαξιώθηκε ο πολιτικός φορέας ως υπόσταση.
1: Όταν δεν τον ακούν οι πολίτες, ναι.
0: Ναι. Προφανώς κάτι τέτοιο συνέβη όμως λόγω των ανθρώπων που υπηρετούσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Σε κεντρικό επίπεδο μιλάω. Γιατί εντάξει, η περιφέρεια μέσα από τις νομαρχιακές επιτροπές και εσείς που ήσταν ο συντονιστής, καταβάλατε προσπάθεια να ακουστούν οι απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και.
1: Ναι, τελικά.
0: Τελικά δεν τα καταφέρατε, δηλαδή.
1: Οι άνθρωποι είναι αυτοί.
0: Το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Ναι.
1: Οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τα κόμματα, τους πολιτικούς φορείς. Αυτοί είναι που θα μπορέσουν να προχωρήσουν. Δεν έχω κάποια μομφή απέναντι στον πρόεδρο. Mm-hmm. Και η στάση του και εδώ και 1,5 χρόνο που λέει ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια μεγάλη προοδευτική παράταξη, την εστερνίζομαι. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι όταν δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το εγχείρημα και αυτή η πρότασή σου, έχεις και εσύ και αναλαμβάνεις και τις ευθύνες σου.
0: Υπάρχουν στελέχη όμως του ΣΥΡΙΖΑ που κατηγορούν τον κύριο Φάμελο για όλο αυτό, έτσι, για το πώς κατέληξε σήμερα.
1: Λογικό είναι να υπάρχουν και αντίθετες απόψεις. Πάντα υπήρχαν αντίθετες απόψεις. Όταν κλειδωνίζεται ένα κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και όταν δημοσκοπικά καταγράφει πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά, mm-hmm. λογικό είναι να υπάρχουν και αυτές οι αμφιβολίες. Όμως θα ήθελα να.
0: Εγώ δεν θέλω να επεκταθούμε πάρα πολύ. Ναι, πραγματικά, ναι. Δεν ξέρω αν θα σας προλάβω στο ερώτημά μου.
1: Ναι, θα ήθελα να περάσουμε στο τι αφορά την κοινωνία.
0: Στην επόμενη μέρα, ναι, προφανώς. Ναι. Όχι και στην επόμενη μέρα, στην πολιτικά. Επόμενη. Έτσι, γιατί ναι. Πριν από την κοινωνία και τις ανάγκες της κοινωνίας και το πώς θα εκφραστεί η κοινωνία, όποτε και αν γίνουν οι επόμενες εθνικές βουλευτικές εκλογές, η επόμενη μέρα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται ότι συγκεντρώνει ένα εξαιρετικά σημαντικό ποσοστό ενδιαφέρον. Υπάρχει κόσμος που στηρίζει αυτό το εγχείρημα. Ο κόσμος που στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει? Θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Πράγματι, το νέο εγχείρημα του Άλεξη Τσίπρα από τα πρώτα δείγματα, και εδώ να τονίσω ότι και εγώ στηρίζω το εγχείρημα του Άλεξη Τσίπρα, πιστεύω ότι να μιλήσω σε προσωπικό τόνο, ότι είναι ο μόνος αυτή τη στιγμή πολιτικός φορέας και η μόνη προσωπικότητα η οποία θα μπορέσει να δώσει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπισε η αριστερά και ο προοδευτικός χώρος, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και διεθνώς, αυτού του πολυκερματισμού και της μη ουσιαστικής και ρεαλιστικής κατάθεσης προτάσεων και λύσεων, τα οποία θα προσελκύσουν τους πολίτες και θα κάνουν να του δώσουν εμπιστοσύνη να ξανακυβερνήσει. Mm-hmm. Το στηρίζω λοιπόν αυτό το εγχείρημα. Φαίνεται από τα πρώτα βήματα, είτε από το μανιφέστο είτε από τη διακήρυξη και από όλες τις δράσεις που κάνει, αλλά και δημοσκοπικά,
0: ότι θα έχει ενεργό ρόλο.
1: Ότι θα έχει ενεργό ρόλο. Ήδη τον κατατάσσουν στη λεγόμενη αξιωματική αντιπολίτευση, παρόλο που δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, αλλά οι δημοσκοπήσεις του κατατάσσουν ως δεύτερο κόμμα στις μετρήσεις τους. Και νομίζω ότι είναι μόνη λύση. Πραγματικά είναι μόνη λύση για να δοθεί μια νέα ελπίδα, ένα νέο όρμα, το οποίο οι πολίτες πραγματικά το έχουν ανάγκη. Οι πολίτες θέλουν να ακούσουν για τα μεγάλα τους προβλήματα. για την ακρίβεια, για την ανασφάλεια που ζουν, για τους καλούς μισθούς στην εργασία, για να νιώσουν μια νέα προοπτική και μια νέα ασφάλεια για τα παιδιά τους που μεγαλώνουν και να σταματήσουν να φεύγουν φυσικά τα παιδιά στο εξωτερικό. Mm. Γι' αυτά θέλουν να ακούσουν. Ευελπιστώ ότι το νέο αυτό πολιτικό εγχείρημα θα το κάνει, θα το πράξει. Έχει την πολιτική εμπειρία ο Αλέξης Τσίπρας να το κάνει και νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Να. Επειδή αναφερθήκατε λίγο πριν, κύριε Κύο, για τις ανάγκες της κοινωνίας, προφανώς έτσι όλα αυτά τα ζητήματα της εργασίας, της ακρίβειας, καθημερινότητας και της προοπτικής της χώρας, έτσι ώστε οι πολίτες να ευημερούν και όχι μόνο οι αριθμοί και να μην κερδίζουν τέλος πάντων κάποιοι ή λίγοι και οι περισσότεροι βεβαίως να διαβιούν υπό δύσκολες συνθήκες. Αυτό μπορεί να εκφραστεί και πολιτικά μέσα από τον φορέα του Αλέξη του Τσίπρα.
1: Ναι, πιστεύω ότι μπορεί να...
0: Γιατί ξέρετε, τώρα βλέπω, για παράδειγμα, την τελευταία εβδομάδα πολύ έντονα στα τηλεοπτικά πάνελ, τα παρακολουθώ καλώς ή κακώς, έτσι λόγω του επαγγέλματος. Βλέπω αυτήν την τέλος πάντων τεράστια αντιπαλότητα και την επίθεση που δέχεται ο Αλέξης ο Τσίπρας, ότι, να, μία από τα ίδια, ότι... έκανε πριν και υποσχόταν, στην ίδια κατάσταση πάει και τώρα. Και αυτό κυρίως και από το κόμμα που κυβερνά σήμερα, έτσι, την Νέα Δημοκρατία.
1: Μια πολύ σύντομη αναδρομή. Να πάρουμε και να πούμε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό του Αλέξη του Τσίπρα, δεδομένα πλέον με καταγραμμένες απόψεις από όλους τους φορείς που τότε εμπλεκόταν σε ρόλους κλειδιά, έχει αποδειχτεί ότι παρέλαβε μια κοινωνία και ένα κράτος το οποίο ήταν πτωχευμένο, όχι από αυτόν, από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησαν τα περισσότερα χρόνια, τα προηγούμενα 40 χρόνια. Κατάφερε μέσα από μια διακυβέρνηση σωστή, μπορεί να το κατηγορήσουν για οτιδήποτε, για λάθη, για οτιδήποτε, έβγαλε όμως την χώρα από τα μνημόνια. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι, υπογράφοντας όμως και ένα τρίτο μνημόνιο, μην το ξεχνάμε. Έτσι, μια υποχρέωση τέλος πάντων της χώρας προς τους δανειστές μας, εταίρους.
1: Όταν πτωχεύεις, λογικό είναι οι άλλοι να σου δώσουν χρήματα, θα πρέπει να υπάρξει μια σύμβαση. Νομίζω ότι η καλύτερη δυνατή σύμβαση που μπορούσε να γίνει, έβγαλε την χώρα από τα μνημόνια, πράγμα που το οποίο τα προηγούμενα δύο μνημόνια δεν μπόρεσαν να εφαρμοστούν και να ολοκληρωθούν. Έδωσε έναν διάδρομο στην χώρα με ρυθμισμένα τα οικονομικά του, να μπορείς να αποτελέσει την επόμενη μέρα, να υπάρχει ανάπτυξη και να δοθεί, να ζήσουν καλύτερα οι πολίτες της χώρας. Και αυτό το δείχνει και τα συνεχόμενα τρίμενα ανάπτυξης που είχαν καταγραφεί. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Ό,τι άλλο και να το πούμε, είναι κάτι που το οποίο ίσως να προσπαθεί να αναστηθεί και να ξαναγεννηθεί το αντισύριζα μέτωπο. Πλέον όμως ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που κυβερνά. Το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα θα πρέπει να απαντήσει αυτό που είπατε, στη διαφθορά. Και όταν λέμε διαφθορά, για να καταλάβουν και οι πολίτες που μας ακούνε, μιλάμε για ένα σύστημα αναδιανομής πλούτου, ευκαιριών και εξουσίας από τους πολλούς προς τους λίγους. Αυτό είναι δεδομένο. Και αυτό τι κάνει, για να το πούμε με αυτά παραδείγματα, στερεί πόρους από τα δημόσια νοσοκομεία, στερεί πόρους από την παιδεία, στερεί πόρους από το κοινωνικό κράτος. Ένα παιδί δεν θα έχει καλό σχολείο, ένας ασθενής που θέλει να χειρουργηθεί θα μπει σε μια λίστα μακριά αναμονής και θα πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη για να πληρώσει. Αυτό το σύστημα λοιπόν της διαφθοράς πρέπει να το χτυπήσει η επόμενη προοδευτική παράταξη. Για να απαντήσουμε και με απλά και με ρεαλιστικά πράγματα το τι θέλει η κοινωνία τελικά να κάνουμε.
0: Ανανέωση πολιτικού προσωπικού θα πρέπει να υπάρξει στην αριστερά γενικότερα και αν θέλετε ειδικότερα στο εγχείρημα του Αλέξη του Τσίπρα.
1: Ναι, πρέπει να γίνει ανανέωση του προσωπικού, όχι κάλλιστα ηλικιακό. Δεν σημαίνει ανανέωση προσωπικού μόνο με το κριτήριο της ηλικίας. Πρέπει να γίνει ανανέωση προσωπικού, πρέπει να εκφραστεί, να εκφραστούν όλες οι κοινωνικές ομάδες, να υπάρχουν άνθρωποι από όλους τους εργασιακούς χώρους, από τις ένοπλες δυνάμεις, από την παιδεία, από τις σώματα ασφαλείας, από τους παραγωγικούς τομείς, από τον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Πρέπει να εκφραστούν μέσα στο νέο πολιτικό εγχείρημα και θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι θα μπορέσει να φουγκραστούν οι πολίτες αυτοί τα προβλήματα των εργασιακών χώρων που υπάρχουν και των πολιτών και να μπορέσουν να τα κάνουν σχέδιο ώστε να τα υλοποιήσουν και να τα δώσουν λύση. Αυτή είναι και η ουσία του εγχειρήματος. Νομίζω το έχει περιγράψει και ο Λέξης Τσίπρας ότι ξεκινά από την κοινωνία. Για την κοινωνία. Άρα, για να ξεκινήσουμε την κοινωνία, πρέπει να πάμε εκεί, στους χώρους εργασίας, να πάμε στους συλλόγους, να πάμε στους φορείς και να ακούσουμε τα προβλήματά τους.
0: Από τη βάση, την
1: από τη βάση.
0: Από τη βάση. Θα ασχοληθείτε ενεργά, εσείς?
1: Ναι, θα ασχοληθώ ενεργά. Ναι. Νομίζω ότι.
0: Σας έχουν οχλήσει από το νέο πολιτικό φορέα?
1: Όχι, δεν είναι το θέμα όχληση. Δεν με έχει οχλήσει κανένας, ναι. Αλλά το θέμα δεν είναι εμένα. Δεν αφορά το να με οχλήσουν για να βρω μια θέση στο νέο πολιτικό φορέα. Εμένα η μεγάλη μου ανησυχία και αγωνία είναι αυτή η δυστοπία στην οποία ζει η χώρα τα τελευταία 7 χρόνια, να βγει από αυτή τη δυστοπία, την οποία ήλθε από την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, και για να γίνει αυτό, το λέω εδώ και 1,5 χρόνο σε όλες τις συνεντεύξεις, πρέπει να δημιουργηθεί μια μεγάλη ευρεία προοδευτική παράταξη με μεγάλες συγκλήσεις και οι οποίες θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εκεί, σε αυτό το εγχείρημα, ναι, είμαι παρόν, θα καταθέσω όλες τις δυνάμεις μου που υπάρχει από όπου χρειαστεί για να επιτύχει αυτό το νέο εγχείρημα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Δεν ξέρω αν έχετε συμπληρώσει κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, κύριε Κέο, ο πρώην γραμματέας της συντονιστής, έτσι, της Νομαρχικής Επιτροπής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
1: Το μόνο που θέλω να πω είναι
0: δυνάμεις της αριστεράς, έτσι.
1: Να δώσω μια ελπίδα και ένα όραμα προς τους πολίτες και να τους πω ότι οι καλύτερες θέλησεις δεν έχουμε ταξιδέψει ακόμη.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Κάτι σημαίνει αυτό, τέλος πάντων, γιατί το είπε και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, κύριε.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κυριακάτικες διαδρομές, λίγη μουσική. Επιστρέφουμε πολύ, πολύ γρήγορα εδώ στο Ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Έχουμε ακόμη συνέχεια και αρκετά.

0: κυριακάτικες διαδρομές, ραδιοθάλαμος Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισσας και βεβαίως η δύναμη της ΕΡΤ στη Θεσσαλία. Αυτή είναι η σύμπραξη. Λοιπόν, είπαμε ότι το καλοκαίρι, εκτός από υψηλές θερμοκρασίες, τουλάχιστον που θα τις δούμε μεσοβδόμαδα, θα έχει και υψηλές πολιτικές διεργασίες. Αντιλαμβανόμαστε, εντάξει, με όλα αυτά που συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό και με την εμφάνιση βεβαίως του νέου κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως με το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Να δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Σαμαράς. Δεν ξέρω, Φρόσιο Παύλου από την Μαγνησία, εσείς τώρα πολιτικά εκεί κινείστε, υπάρχουν εκδηλώσεις, επισκέψεις τελεχών του κυβερνώντος κόμματος ή άλλων τέλος πάντων κομμάτων? Έχουμε μια κινητικότητα αρκετή. Καλή σου μέρα, καλή Κυριακή, Φρόσιο.
1: Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή να έχουμε όλοι. Καταρχήν, πριν πω για το πολιτικό θερμόμετρο, ας πω ότι η θερμοκρασία έχει τσιμπήσει και βέβαια σήμερα η Μαγνησία και οι σποράδες βρίσκονται σε κίτρινο συναγερμό. Χθες είχαμε μια πυρκαγιά μεταξύ Μπούφας και Καλών Νερών, ευτυχώς δεν ήταν σοβαρή, θα ήταν κάποια βέβαια λόγδαντρα, αλλά θέλει προσοχή και όλοι όσοι κινούμαστε τέλος πάντων να έχουμε το νου μας. Το λέω γιατί πολλές φορές είναι και ανθρώπινο λάθος. Τώρα σε ό,τι αφορά το πολιτικό θερμόμετρο,
0: ναι,
1: να σου πω ότι ακόμα επισκέψεις δεν έχουμε ώστε να νιώσουμε πραγματικά ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία. Από την άλλη, υπάρχουν κινήσεις που έχουν ήδη εκφραστεί, άνθρωποι που έχουν συμπαραταχθεί με το νέο κόμμα, με τον κύριο Τσίπρα, κυρίως παραδειγματικοί και όχι μόνο από την Μαγνησία, πρέπει να σου πω, εγνωσμένου κύρους πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, δηλώνοντας την πρόθεσή τους για την συμπόρευση με τον κύριο Τσίπρα. Μπορώ να σου πω βεβαίως κάποια ονόματα, δεν ξέρω αν έχει σημασία να αναφερθώ σε αυτά ή απλώς να το αφήσω εδώ και να δούμε.
0: Ναι, υπάρχει πάντως μια κινητικότητα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν το νέο πολιτικό φορέα.
1: Ναι, καναρά ήδη ας πούμε και αυτά τα πρόσωπα εμφανίζονται και σε εφημερίδες, φύλλα προσκύμενος εννοείται στον Αλέξη Τσίπρα, με συνεντεύξεις τους, με την πρόθεσή τους, με την πολιτική τους θέση και βέβαια με το αγωνιστικό πλαίσιο με το οποίο θα κατάληξουν στις εκλογές όποτε αυτές εν τέλει γίνουν.
0: Το ίδιο συμβαίνει και με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού.
1: Δεν θα έλεγα,
0: ιδιαίτερα,
1: Αλέξανδρε.
0: Όχι.
1: Δεν θα έλεγα, υπό την έννοια ότι τουλάχιστον δεν μιλάμε για πρόσωπα γνωστά στην τοπική κοινωνία που να έχουν βγει ανοιχτά και να πούν ότι είμαι με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Πάντως, αυτό εννοώ. Κατέρωθεν δεν έχουν...
1: Μπορεί έτσι πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας να υπάρχει ένας κόσμος που εγώ αυτή την ώρα όμως δεν το γνωρίζω και συνεπώς δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τέτοια είδηση.
0: Πάντως εκατέρωθεν δεν έχουν ξεδιπλωθεί τα προγράμματα. Έτσι,
1: η Ιωάννα Ηλαγιώτου, η Βανέθη Κατσαρδί, ο Πολυμέρης Βόγλης, δηλαδή αρκετοί.
0: Τα προγράμματα
1: ο Γιάννης Πετράχος, ο πρώην Πρίτανης, δηλαδή μιλάμε για ηχηρά ονόματα έτσι από το χώρο τον πανεπιστημιακό.
0: Ναι, Φρόσιο, πάντως τα προγράμματα δεν έχουν ξεδιπλωθεί ακόμα έτσι και των δύο κομμάτων που αναφέραμε και να δούμε, είμαστε και στάση αναμονής για το τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, έτσι ο πρώην πρωθυπουργός. Εντάξει, ένα μεγάλο ζητούμενο. Υπάρχουν πολλοί...
1: Έχει το ενδιαφέρον του και βέβαια να δούμε από εκεί και πέρα και το πότε αυτές οι εκλογές θα γίνουν, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον και θα διαμορφώσει...
0: από τη νέα χρονιά, από ό,τι φαίνεται, πάμε. Έτσι, το έχει πει ο Πρωθυπουργός. Θα δούμε τώρα. Εντάξει, θα δούμε.
1: Ο Πρωθυπουργός, όποτε έχει προκληθεί, αν θα έχουμε πιο γρήγορα εκλογές κτλ., η απάντησή του είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν όταν είναι
0: όταν,
1: να γίνουν.
0: Όταν
1: τώρα,
0: πρέπει να γίνουν.
1: Το αν θα είναι έτοιμα τα επιτελεία και αν θα εκτιμήσουν ότι αντί να γίνουν, ας πούμε, λέω εγώ, την καινούργια χρονιά. Τον Μάρτιο θα γίνουν ή είναι κάτι άλλο που δεν είμαστε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή σε θέση να το απαντήσουμε.
0: Υπάρχουν πιο σοβαρά ζητήματα πάντως τα οποία απασχολούν προφανώς τις τοπικές κοινωνίες και ένα από αυτά για το οποίο τολμούμε να πούμε ότι μάλλον έχει πετύχει μια νίκη η τοπική κοινωνία της Μαγνησίας είναι αυτό με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, με το LNG.
1: Ναι.
0: Έτσι. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Σε πάω αλλού βέβαια τώρα, αλλά νομίζω ότι πρέπει όμως να το θίξουμε αυτό, αν έχεις την καλοσύνη σε 2-3 λεπτάκια.
1: Ναι, πολύ σύντομα. Προφανώς και η κοινωνία του Βόλου νιώθει δικαιωμένη και ηθικά ικανοποιημένη. Πώς θα μπορούσε άλλωστε μετά από 4 χρόνια που έχει βγει στον δρόμο κατά χιλιάδες, έχει πει όχι στην εγκατάσταση, όχι γιατί έτσι ξύπνησε ένα πρωί αυτή η κοινωνία και οι φορείς της, αλλά γιατί πραγματικά ελοχεύουν πλήστοι όσοι κίνδυνοι. Και η πιο πρόσφατη, Αλέξανδρε, ήταν το ατύχημα στο Κατάρ με θύματα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα μια επένδυση πολύ μακριά από την κατοικημένη ζώνη. Εδώ τώρα μιλάμε για έναν παγαθητικό, έναν ημίκλειστο κόλπο, που δεν θα μπω στα πόσα προβλήματα μπορεί να έχουν δημιουργηθεί σε αυτόν τον κόλπο εξαιτίας όλων αυτών των συνθηκών, Ντάνιελ κτλ. Πάμε λοιπόν να κάνουμε και μία επένδυση επιπλέον, δηλαδή να βάλουμε έναν ακόμα κίνδυνο πάνω από το κεφάλι μας. Ήρθε λοιπόν στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχάνων ο Υφυπουργός, ο κ. Τάφος, και είπε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος αποφάσισε να δώσει αρνητικό πρόσημο στη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων και με αυτόν τον τρόπο να κλείσει αυτή την επένδυση. Ελπίζουμε ότι δεν θα επανέλθει ο επενδυτής με κάποια ένσταση, γιατί καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά τα λέμε και τα λέει και η κοινωνία, κρατάει πάντα ένα μικρό καλάθι, και εμείς ακόμη περισσότερο όπως καταλαβαίνεις, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Πάντως, και για όσους δεν το ξέρουν ή μας ακούνε ακροατές από την υπόλοιπη Θεσσαλία και δεν έχουν εντοπίσει τι είναι αυτό το πλωτό, υγροποιημένο φυσικό αέριο κτλ. Και τι είναι όλη αυτή η ιστορία, να πω αυτό και να μην τρώω άλλο από τον πολύτιμο χρόνο σου, ότι κατά αυτής της επένδυσης τάχτηκαν άπαντες πλην του Δημάρχου Βόλου, ο οποίος πριν από 4 χρόνια έφερε με την Terranian Gas να μιλήσει για αυτό το έργο. Γι' αυτό το όλοι το εννοώ, διότι υπήρξε σταδιακά σε αυτά τα 4 χρόνια επίσημη τοποθέτηση και των κυβερνητικών βουλευτών.
0: Ναι. Θέλω να συμπληρώσω εδώ, αν έχεις την καλοσύνη, πιθανόν να τα γνωρίζεις, ότι η δημιουργία σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου δεν είναι μόνο σημείο αντίδρασης στην Ελλάδα, έτσι, ή στη Μαγνησία. Είναι και στην Ευρώπη. Υπάρχουν κεντρικές εστίες διαμαρτυριών στην Ευρώπη, όπως για παράδειγμα στο Βέλγιο, που υπάρχει ο τερματικός σταθμός της Φλούξους, που έχει μπλοκαριστεί επανειλημμένα και από ακτιβιστές και από οργανώσεις. Υπάρχει στη Γερμανία, στην Ίσο Ρούγκεν. Χιλιάδες κάτοικοι και οργανώσεις έχουν κάνει μεγάλες διαδηλώσεις, και στη Γαλλία. Απεργίες και κινητοποίησεις συνδικάτων που έχουν επηρεάσει τη λειτουργία και έχουν αποτρέψει και την δημιουργία τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
1: μα δεν ξύπνησαν οι άνθρωποι ένα πρωί. Έχουμε ατυχήματα, καταγεγραμμένα ατυχήματα. Έχουμε θανάτους, καταγεγραμμένους θανάτους. Άρα αυτό δεν είναι ότι ξύπνησαν κάποιοι γραφικοί, ναι, και βγήκαν στον δρόμο. Ναι. Τι σημαίνει οι γραφικοί βγήκαν στον δρόμο? Δηλαδή θέλει κανένας να έχει ένα σταθμό υγροποιημένου αερίου έξω από το σπίτι του, έξω από την πόρτα του, να κινδυνεύει η ζωή η δική του και των παιδιών του και των οικογένειών του? Θέλουμε να καταστρέψουμε ένα οικοσύστημα στο οποίο επενδύουμε, αν θέλεις, και τουριστικά εδώ πέρα σε Μαγνησία?
0: Ναι.
1: Και συνολικότερα σε Θεσσαλία. Δηλαδή μιλάμε για ένα άλλο μοντέλο. Μετά από τόσες καταστροφές που έχει δεχτεί η Θεσσαλία, η Ανός, Ντάνιελ, Ελίας, μετά από όλο αυτό το κακό επανερχόμαστε μη σεβόμενοι το περιβάλλον? Δηλαδή είναι θέμα, λέμε ότι πάμε να αυτοκτονήσουμε σαν κοινωνίες.
0: Ναι. Πέραν των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, βεβαίως, αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Η φόβη για ρήπανση, έτσι, το θαλάσσιο οικοσύστημα. Υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος που το ανέφερε σε αρκετές φορές στη συνομιλία μας, των ατυχημάτων, έτσι, που εκφράζουν αυτές τις ανησυχίες
1: δηλαδή,
0: για την ασφάλεια.
1: Τώρα δεν γίνεται. Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί ανοιχτά στον ωκεανό να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν ξέρω. Σε ανοιχτές θάλασσες μπορεί ενδεχομένως και ένα ατύχημα να περιορίζει κάπως τον κίνδυνο, που δεν είμαι σίγουρη, δεν λέω ότι να γίνει. Απλώς λέω ότι εκεί μπορεί να είναι περιορισμένος ο κίνδυνος μόνο στη ρήπανση. Mm-hmm. Εδώ πέρα τώρα μιλάμε και για ανθρώπινες ζωές. και για τον παρασιτικό και πέριξ του παρασιτικού, η Κρυθαριά, η Βαλανίδια, η Χρυσή Ακτή, ο Άγιος Στέφανος, τι να πρωτοπώ δηλαδή. Εδώ μιλάμε για οικισμούς διάσπαρτους πέριξ του παρασιτικού από την πλευρά που επρόκειτο να γίνει η εγκατάσταση, με κόσμο που μένει. Δεν μιλάμε τώρα για ένα και δύο θύματα.
0: Μένουμε στο γεγονός ότι είναι μια νίκη προφανώς της τοπικής κοινωνίας.
1: Και πρώτη ανάγνωση, ναι. Και βέβαια εδώ εντάξει, όλοι είναι σε επαγρύπνηση. Δεν έχουν υποστείλει τη σημαία του αγώνα, ναι, ακόμα, εντάξει, μέχρι να βεβαιωθούν ότι το Υπουργείο πια δεν θα ξανάρθει. Η Mediterranean δεν θα κάνει ένσταση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γιατί αυτό ο νόμος το προβλέπει, έτσι, την ένσταση.
0: Ωραία.
1: Για να επανέλθει με νέα μελέτη. Ναι. Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Το έχουν
1: Άρα,
0: κάνει.
1: Λοιπόν, υπάρχει επαγρύπνηση.
0: Το έχουν κάνει και άλλες εταιρείες και για ανεμογεννήτριες, να μην το ξεχνάμε, στα βουνά μας. Οπότε ξέρουμε από αυτά. Έτσι, λοιπόν. Φρόσο Παύλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ επίσης. Να είσαι καλά. Η Φρόσο Παύλου ήταν από την Μαγνησία. Είπαμε ότι αυτά είναι τα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες και τα αποκρούν κάποιες φορές με τον αγώνα τους.

0: κυριακάτικες διαδρομές εδώ από το ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας σε σύμπραξη όλης της Θεσσαλίας. Δυστυχώς είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα χθες στο δρόμο μεταξύ Θεόπετρας και Αγίων Θεοδόρων. Ένα αγιοταχύ πιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί ηλικίας περίπου 20 με 25 ετών εξτράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κατέληξε εκτός όδος τρώματος. Να πούμε ότι υπήρξε πραγματικά σφοδρότητα της σύγκρουσης που είχε τραγικές συνέπειες, καθώς ένας από τους δύο επιβαίνοντες έχασε την ζωή του. Είναι περιστατικά τα οποία δυστυχώς μας θλίβουν. Δεν έχουμε μάθει περισσότερα. Έσπισαν πάντως στο σημείο έτσι περιοριστικές δυνάμεις για τον αποκλεισμό και τη διαχείριση του περιστατικού. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Δώρα τη Μήτρα, την συνάδελφο από την Καρδίτσα. Δώρα, ξέρεις ότι την Τετάρτη, Πέμπτη εκεί θα είστε 37 βαθμούς. Συνηθισμένοι βέβαια θα λέγαμε έτσι η Δυτική Θεσσαλία στις ψηλές θερμοκρασίες και όχι μόνο όλη η Θεσσαλία. Σωστά. Καλή σου μέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Και τις προηγούμενες ημέρες είχε έτσι αρκετή ζέστη. Δεν φτάσαμε βέβαια σε 37. Τώρα, Αλέξανδρε, τι να πούμε, δεν αντέχετε. Όσο και αν ζούμε στην Καρδίτσα τα τελευταία 50 χρόνια εγώ και δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια εσύ, το καλοκαίρι είναι ανυπόφορη η πόλη, γιατί έχει και πάρα πολύ υγρασία. Τώρα τι θα κάνουμε, σε κανένα βουνό, σε καμιά θάλασσα και τα λοιπά, μέσα σε κάποια air condition. Είναι και η δουλειά μας τέτοια, Αλέξανδρα, εμείς που βγαίνουμε και έξω για να καλύψουμε θέματα. Και εντάξει, καλοκαίρι. Έτσι λέμε κάθε χρόνο, καλοκαίρι είναι, θα περάσει. Τώρα, επειδή το συζητούσατε και με τη Φρόσα την Παύλου για τις πολιτικές εξελίξεις και τα λοιπά, αλλά και με τον καλεσμένο σου, να πω ότι και εδώ αρκετοί εκφράζονται υπέρ της νέας κίνησης του Αλέξη Τσίπρα. Το βλέπω κυρίως μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε αναρτήσεις τον στηρίζουν, αλλά βλέπω και μια κινητικότητα και

0: το τεκμηριώσουν ότι έπαθαν ζημιές οι άνθρωποι υποβάλλοντας δικαιολογητικά. Έχουν αρχίσει και πηγαίνουν σχετικές ειδοποιήσεις και θα τις λάβουν όλοι όσοι είχαν λάβει την πρώτη αρρωγή των 5.000 ευρώ. Και εφόσον στην πορεία δεν έχει καθονδήποτε τρόπο τεκμηριωθεί η ζημιά που έχουν υποστεί, θα έχουν ένα περιθώριο 2 μηνών. Να πω ότι το θέμα έφτασε και στη Βουλή από την βουλευτή της Νίκης από το βόρειο τομέα Αθηνών, την κυρία Αναστασία Κουρουπάκη, η οποία αναφέρεται στην έντονη αναστάτωση που έχει προκληθεί σε πλημμυροπαθείς περιοχές της Καρδίτσας. Τώρα, 6 χρόνια
1: μετά,
0: και δεν ξέρουμε αν θα έρθουν, γιατί ακούγεται και αυτό, και για τις επιχειρήσεις και τα μαγαζιά της Καρδίτσας, που ενώ βρίσκονταν μέσα στα λασπόνερα, το ποσό της αποζημίωσης ανήλθε στα 8.000 ευρώ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εάν δεν υπάρχουν αυτά τα δικαιολογητικά, θα κληθούν όλοι αυτοί οι χιλιάδες πολίτες να τα επιστρέψουν. Και υπάρχει τώρα ένα εύλογο ερώτημα. Έλεγχοι έγιναν εκείνη την περίοδο από μηχανικούς τους δήμους και τις περιφέρειες. Έκαναν αυτοψία, λένε οι πλημμυροπαθείς.
1: Εκθέσεις και τα λοιπά, ναι, σωστά.
0: Βεβαίως. Και από τότε κάποια δικαιολογητικά τα παρέδωσαν στους ελεγκτές και δεν κράτησαν οι άνθρωποι αντίγραφο. Σίγουρα, Αλέξανδρε, μπορεί ανάμεσα στους πολλούς που έλαβαν αποζημιώσεις να υπάρχουν και κάποιοι που δεν δικαιούνταν αυτά τα 5.000 και τα λοιπά, αλλά υποφελήθηκαν εκατοντάδες άλλοι, και εν πάση περιπτώσει αυτή η έλεγχη δεν μπορούν να έρχονται, λέω εγώ τώρα, 6 χρόνια μετά. Νομίζω ότι είναι ένας παραλογισμός και θα πρέπει έτσι να το δουν και οι αρμόδιοι, γιατί η οικονομική κατάσταση όλων, το ξέρουμε, είναι τραγική.
1: Πάντως αποκαλύπτει ακόμη μια φορά η δυστοκία των υπηρεσιών, προφανώς, να προβούν ως το δυνατόν πιο γρήγορα σε αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές. Και μην ξεχνάμε ότι μόλις πριν από μερικά 24 ώρες είχαμε και αυτές τις έντονες χαλαζοπτώσεις και την έντονη βροχόπτωση και στην περιοχή της Φαρακαδόνας, αλλά και σε περιοχές της Καρδίτσας, όπου και εκεί έχουμε αγροτικό πληθυσμό πραγματικά που έχει υποστεί τεράστια ζημιά στις καλλιέργειες.
0: Τεράστια ζημιά, και από τον Ιαννό είχαν υποστεί, και αυτοί θα πρέπει να ψάξουν να βρουν τώρα δικαιολογητικά. Οι κάτοικοι, οι πόλοι της Καρδίτσας οικονομικά είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Σου θυμίζω ότι μέσα στην εβδομάδα είχαμε και μια κινητοποίηση 24 σωματείων ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων έξω από την εφορία για την φορολόγηση, αλλά και για την στήριξη των αγροτών. Ζητούσαν τη στήριξη των αγροτών από την πολιτεία, διότι αυτοί δεν έχουν ρευστότητα, οι αγρότες, τίποτα δεν λειτουργεί στην Καρδίτσα. Έχουμε τις συνεχίζονται και οι αντιδράσεις από τους καταστηματάρχες, αλλά και από πολίτες, για την ανάπλαση στην πλατεία δικαστηρίων, για το πότε ακριβώς θα τελειώσει, ότι οι μαγαζιά έχουν κλείσει. Το εργατικό κέντρο έχει εκδώσει μια συμπαράσταση και προς τους εργαζόμενους που είτε έχασαν τις δουλειές τους, είτε μπορεί και να τις χάσουν. Από την άλλη, η Δημοτική Αρχή λέει ότι προχωράει το έργο κανονικά, ότι υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις, γιατί και από την αστυνομία τότε έκλεινε, γιατί είναι ακριβώς δίπλα από τα δικαστήρια, ότι έκλεισε πάρα πολλές φορές λόγω των αγροτοδικαιών, αλλά και για την δίκη Μάγκου. Υπάρχουν, συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις επικείμενες αναπλάσεις των πεζόδρομων Χατζημήτρου και Σμύρνης, που δεν θέλουν οι κάτοικοι να κοπούν τα όρημα δέντρα αυτά που δημιουργούν ένα μικροκλίμα μέσα σε αυτήν την αφόρητη ζέστη της Καρδίτσας, όπως κόπηκαν και στην πλατεία δικαστηρίων, και αυτά θα μας απασχολήσουν. Να πω μόνο έτσι πολύ γρήγορα, κλείνοντας, ότι χθες και σήμερα έχουμε εκδηλώσεις προς τιμή του πρωτοπόρου στον νεροπτερισμό Κώστα Κατσόγιανο.
1: Μάλιστα, ωραία αυτά, πολύ ωραία. Ναι,
0: με έτσι φιλική αθλητική συνάντηση αεραθλητών σε περιοχές του Δήμου Μουζακίου. Θυμόμαστε το, όσοι δεν το ξέρουν,

0: Είχε γεννηθεί στο Μαυρομάτι, θεωρείται ο πρώτος Έλληνας και ένας από τους πέντε Ευρωπαίους που ασχολήθηκαν με τον αεροπτερισμό, και βεβαίως αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται προς τη μνήμη του. Και να πω ότι σήμερα στον κοινωνικό χώρο αλληλεγγύης και αγώνα καρδίτσας,
1: ναι,
0: θα προβληθεί μια ταινία του 2012, Αμούρ, που σηματοδότησε το δεύτερο χρυσό φοίνικα σε 3 χρόνια για τον Αυστριακό Μίκαελ Χάνεκε. Πρόκειται για ένα αγαπημένο ζευγάρι συνταξιούχων καθηγητών μουσικής που απολαμβάνουν τα τελευταία χρόνια της ζωής τους σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι, και η σχέση τους δοκιμάζεται όταν η γυναίκα παθαίνει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο και αναγκάζει το σύζυγο να την φροντίζει επαόριστον στις 8 το απόγευμα στον κοινωνικό χώρο αλληλεγγύης και αγώνας καρδίτσας.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δώρα Μήτρα, για το στίγμα αυτό της επικαιρότητας από την περιοχή της Καρδίτσας. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, προλαβαίνουμε, όχι, θα προλάβουμε βεβαίως, γιατί είχαμε πραγματικά πολύ σημαντικές πολιτικές εκδηλώσεις. Καταρχάς είχαμε το 40ο Πανελλήνιο Αντάμα των Βλάχων, που Παρασκευή, προχθές και χθες Σάββατο, ήταν όλη η πόλη, τα Τρίκαλα ήταν πραγματικά μια γιορτή. Προφανώς, έτσι, με ήχους από το Αντάμα των Βλάχων, 40ο, μια μεγάλη γιορτή στο 40ο Αντάμα, μια μεγάλη γιορτή παράδοσης, μουσικής, χορού και πολιτισμού, αναδεικνύοντας βεβαίως και τον πλούτο της Βλάχικης κληρονομιάς και ενισχύοντας τους δεσμούς των συλλόγων και των κινητήτων από όλη την χώρα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά που έδωσαν αυτόν τον τόνο και μας θύμισαν πολλά πραγματικά από την πολιτιστική μας καταγωγή. Και να πούμε βέβαια ότι σήμερα έχουμε στα Περτιλώτικα Λιβάδια αυτή την ώρα το 44ο Αντάμα των Σαρακατσανέων, επίσης μια πολύ μεγάλη γιορτή, αφιερωμένο στα 200 χρόνια από το θάνατο του Σαρακατσάνου πλαρχηγού Γρηγόρη Λιακατά και την έξοδο του Μεσολογγίου. Ο Γρηγόρης Λιακατάς, ο οποίος ήταν ένας εμβληματικός Σαρακατσάνος, ο πλαρχηγός και κλεφταρματολός από τον Κλινοβό Ασπροποτάμου, και γι' αυτό το λόγο εξασφαλίσαμε και μια συνέντευξη που κάναμε με έναν από τους ανθρώπους έκτης γενιάς του Σαρακατσάνου, ο πλαρχηγού. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη που κάναμε τον κύριο Αθανάσιο Λιακατά. Είναι απόγονος έκτης γενιάς του Σαρακατσάνου πλαρχηγού Γρηγόρη Λιακατά. Είναι γεωπόνος το επάγγελμα ο κύριος Λιακατάς, αλλά μας τα λέει αρκετά καλά. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Ο Γρηγόρης Λιακατάς, η οικογένεια των Λιακατέων κατάγεται από το βασταβέτσι των Τζουμέρκων. Αργότερα μεταφέρθηκαν στο Σιράκο και μετά την καταστροφή του Σιράκο από τον Αλή Πασά ήρθαν στον Κλινοβό, όπου γεννήθηκε ο Γρηγόρης Λιακατάς. Είναι εξακριβωμένο αυτό, όπου ήταν και το αρματολίκι του. Όπως είπατε πολύ σωστά, ο Γρηγόρης Λιακατάς δεν ήταν φτωχός ούτε κυνηγημένος όπως άλλα παλικάρια της κλεφτουριάς. Ο πατέρας του, ο Θήμιος Λιακατάς, ήταν ένας κτηνοτρόφος πλούσιος, γνωστός στην περιοχή. Είχε άλλα 4 αδέρφια και μία αδερφή, την Δέσπο, και όλα τα αδέρφια του βοήθησαν στον επαναστατικό αγώνα του 1821. Αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό, διότι το ότι ήταν από πλούσια οικογένεια δείχνει το μεγαλείο και την ανδρεία της ψυχής του Γρηγόρη Λιακατά, που παράτησε όλα αυτά τα προνόμια, αν μπορούμε να το πούμε, ακόμα και το αρματολικιού του, για να πάει να πολεμήσει σε όλη τη Θεσσαλία. Έφτασε μέχρι και τα Γιάννενα, μέχρι και στην Άρτα, στο Ραδοβίτσι, σε μια επιτυχημένη μάχη με τον Ομέρη Βιώνη. Αλλά εκεί που πραγματικά βοξάστηκε είναι στο Μεσολόγγι, στη μάχη του Ντολμά. Και πήγε στο Μεσολόγγι διότι οι συνθήκες, όπως είπατε, στη Θεσσαλία δεν ευνόησαν την Επανάσταση. Και ήταν τόσο πολύ ο πόθος του για την ελευθερία, ώστε τελικά έφυγε από τα μέρη μας και κατέβηκε κάτω στο Αιτωλικό, στο Μεσολόγγι, που πολέμησε και στη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου, και έπεσε στη μάχη του Ντολμά υπερασπιζόμενος τον Ισάκη Αιτωλικό, που ήταν υψής της σημασίας για την άμυνα του Μεσολογγίου.
1: Ναι, μύθηκε πολύ μικρός στη φιλική εταιρεία, νεαρός. Ο πατέρας του τον όθησε σε αυτό? Έχετε τέτοια στοιχεία? Δεν καταγράφονται κάπου?
2: Τέτοιο, ναι. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Όχι, νοήθηκε από άλλους καπεταναίους το 1816. Mm-hmm. Και όπως πολύ σωστά είπατε, τον Ιούλιο του 1821, μαζί με άλλους καπεταναίους, τα ονόματα που προαναφέρετε, όλοι μαζί ενωμένοι, το τονίζω ως μήνυμα αυτό, ξεκίνησε την επανάσταση στην επαρχία του Ασπροποτάμου με πολλές επιτυχίες. Είχε κάποιες επιτυχίες, ας πούμε, η στρατηγική του Λιακατά και των άλλων οπλαρχηγών ήταν, εντοπίζονταν κυρίως στα ορεινά και όσο επιτοπλίστων είχαν καταδρομικό χαρακτήρα. Στα περάσματα των Οθωμανικών στρατευμάτων ήταν που επικεντρώνονταν, παρεμποδίτως στη μεταφορά πολεμοφοδίων προς την Νότια Ελλάδα, όπως ήταν η μεγάλη του επιτυχία στην Κρύα Δύση της Καλαμπάκας.
1: Η γεωμορφολογία βεβαίως έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο. Προφανώς.
2: Βέβαια, οι μάχες δόθηκαν όλες στον ορεινό όγκο του Ασπροποτάμου και του Κόζιακα και των Ζουμέρκων παρά στα παιδινά. Γνώταν αυτού του είδους οι μάχες.
1: Αν έχει την καλοσύνη, είπατε, δώστε ένα στίγμα για τα κατορθώματα του Γρηγόρη Λιακατά. Δώστε μας έτσι κάποια σημεία σημαντικά της πορείας του.
2: Ο Λιακατάς έκανε μια παράτολμη, θα μπορούσαμε να πούμε, επιδρομή με τα παλικάρια του τον Αύγουστο του 1824, όταν περνώντας από τα Τζουμέρκα, έφτασε λίγο έξω από τα Ιωάννινα, τρομοκρατώντας τους Οθωμανούς και συλλαμβάνοντας πολλούς εχμαλώτους. Υπακούοντας όμως τις παρακλήσεις των Γιανωτών, οι οποίοι φοβήθηκαν τα αντίπεινα των Οθωμανών εάν αποτύχαν η κατάληψη της πόλης από τον Λιακατά, αποχώρησε μαζί με τα παλικάρια του. Λίγο νωρίτερα κάτι αντίστοιχο συνέβη πηγαίνοντας προς το Μέτσοβο, όπου πάλι είχε αρχίσει να καίει σπίτια των Οθωμανών στα νότια του Μετσόβου, αλλά φοβούμενοι οι Έλληνες Μετσοβίτες ζήτησαν από τον Λιακατά να αποχωρήσει. Και επίσης ένα μεγάλο αντραγάθημα είναι στην δεύτερη πολιορκία, έτσι χαρακτηριστικό να το αναφέρουμε, του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. Ο Λιακατάς ως στρατηγός πλέον.
1: Και ηγετική θέση πλέον, έτσι. Ναι.
2: Βέβαια, ο Λιακατάς από χιλίαρχος προήχθησε στρατηγός το 1825 από τους Μεσολογγίτες εκεί κάτω. Και είναι ενδιαφέρον ότι στα αρχεία της Εθνικής Παλικενεσίας στη Βουλή των Ελλήνων σώζεται αυτή η απόφαση της προσωρινής κυβέρνησης. Λοιπόν, στη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου, ο Λιακατάς, υπερασπιστής και στους προμαχώνες της πολιορκημένης πόλης, έχασε το δεξί του μάτι, όπως αναφέρει και παραδοσιακό τραγούδι, από θράσμα ο Βίδας που εξεράγει. Και ξέρετε, ο Λιακατάς έχει μείνει γνωστός στις σημειώσεις που υπάρχουν, στις ιστορικές πηγές, ότι ήταν ένας ψηλός, γεροδεμένος και πολύ όμορφος οπλαρχηγός. Και οι Μεσολογγίτες θεωρούσαν ότι ήταν ο πιο όμορφος οπλαρχηγός στην περιοχή. Γι' αυτό και τον ονομάζαν Κάλεσιο. Ναι. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία.
1: Από το καλός, την ομορφιά.
2: Από
1: την ομορφιά. Βεβαίως έπεσε μαχόμενος, το αναφέρατε λίγο πριν, στην μάχη του Ντολμά, Φεβρουάριο του 1826, Μεσολόγγι.
2: Ακριβώς. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας τι ακριβώς συνέβη πέρα κάτω.
1: Και κλήθηκε, να μας πείτε αν ξέρετε, για να υπερασπιστεί το Μεσολόγγι σε αυτή τη συγκεκριμένη μάχη.
2: Βεβαίως. Ναι. Η μάχη του Ντολμά, καταρχήν να πούμε ότι η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου περιέχει πέντε νησίδες. Την Κλίσοβα, το Βασιλάδι, όπου πέσαν πολλοί άνθρωποι μαχόμενοι, που βρίσκονται μπροστά από το Μεσολόγγι, και μετά είναι ο Πόρος και ο Ντολμάς που υπερασπίστηκε ο Λιακατάς, που ήταν οι τελευταίοι προμαχώνοι, τα τελευταία οχυρά της άλλης νησίδας του Αιτωλικού, που είχε στρατηγική σημασία. Όλοι ξέραν ότι αν έπεσε το Αιτωλικό, που υπερασπιζόταν,
1: θα έπεφτε και το Μεσολόγγι. Ναι.
2: Θα ξεκινούσε η αντίστροφη μέτρηση και για το Μεσολόγγι. Ναι. Ακριβώς. Να πω λίγο κάποιες λεπτομέρειες πολύ σημαντικές, ότι το Συμβούλιο των Αρχηγών που γνώριζε τα νερά και τα νησάκια της Αβαθού στην Οθάλασσα, πρότεινε να τεθεί επικεφαλής ένας ντόπιος. Όμως επειδή δυσκολίες ήταν πάρα πολλές, κανένας ντόπιος δεν δέχτηκε. Και τελικά.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα απόσπασμα από όσα μας δήλωσε ο κύριος Αθανάσιος Λιακατάς, απόγονος έκτης γενιάς του Σαρακαζάνου οπλαρχηγού Γρηγόρη Λιακατά, ο οποίος τιμάται, είπαμε, στο 44ο Πανελλήνιο Ταμείο των Σαρακατσανέων, που ολοκληρώνεται, όχι αυτή την ώρα, μέσα στις επόμενες ώρες ολοκληρώνεται στα Περτιλιώτικα Λιβάδια. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Από τις κυριακάτικες διαδρομές, από το ραδιοθάλαμο Τρικάλων, όπου παρήχθη η εκπομπή, από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στο μικρόφωνο και την επιμέλειά της, τον Βαγγέλη Βούλγαρη που ρύθμισε τον ήχο, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Να προσέχετε τον εαυτό σας. και τους ανθρώπους γύρω σας. Και αυτούς που έχουν ανάγκη και τους ξέρετε. Για χαρά σε όλους και σε όλες.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Σημειωτών διεξάγεται η κίνηση προς τις παραλίες της Χαλκιδικής με τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές χιλιόμετρων από το πρωί, όταν σημειώθηκε και τροχαίο ατύχημα. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Θεσσαλονίκη, Σμουδανιών μέχρι και το Νέο Ρίσιο, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στο φανάρι της Νικήτης. Κανονικά διεξάγεται κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, καθώς από το βράδυ χθες αποκαταστάθηκε πλήρως η κίνηση και στα δύο ρεύματα, τα οποία είχαν κλείσει λόγω προγραμματισμένων εργασιών για την κατασκευή του flyover. Επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, στην οποία παρουσιάζει ένα συνολικό απολογισμό της πορείας με αφορμή συμπλήρωση 3 ετών από την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών και τη συμπλήρωση 7 ετών από την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, όπως αναφέρει. Εξηγεί ότι επέλεξε να παρουσιάσει την πρόοδο της χώρας με μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο, επισημένοντας πως οι πολίτες κρίνουν κυρίως το μέλλον, αλλά η συνέπεια ανάμεσα στις δεσμεύσεις και τα αποτελέσματα είναι εκείνη που χτίζει την εμπιστοσύνη. Τονίζει μάλιστα ότι 9 στις 10 προεκλογικές δεσμεύσεις είτε ήδη έχουν υλοποιηθεί είτε βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Η Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι 24 χώρες έχουν στείλει βοήθεια, όπου βρίσκονται 2.741 διασώστες για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, οι τραυματίες τους 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ξεπεράσει τις 55.000. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, η πυροσβεστική, οι δήμοι και οι θελοντικές ομάδες. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυονέργεια του Δήμου Ναυπακτίας στην Ετωλοακαρνανία. Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο και τις δύο πυρκαγιές, αλλά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπηρώσεις. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς ισχύει σήμερα σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Ένας από τους πιο ακραίους καύσονες της σύγχρονης ιστορίας της συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη. Το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία. Η Γερμανία, η Ιταλία αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες, καθώς οι θερμοκρασίες έσπασαν ρεκόρ ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς. Νεκροί σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, όπου δεκάδες άνθρωποι, νέοι και ηλικιωμένοι, έχουν χάσει τη ζωή τους. Το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων Μιλάνο, Ρώμη, Τωρίνο, Βενετία, Γένοβα, Φλωρεντία και Μπολόνια. Με το καλώδιο στο χέρι πιάστηκε 20χρονος σε οικισμό του Δήμου Θέρμης την ώρα που προσπαθούσε να το συνδέσει σε στήλο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος με σκοπό να ηλεκτροδοτήσει παράνομα πρόχειρο κατάλημα στο οποίο διαμένει. Η παράνομη σύνδεση διακόπηκε άμεσα, καθώς επιπλέον της ρευματοκλοπής συνιστούσε και κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς και ο ίδιος συνελήθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Ένας 42χρονος έχασε τη ζωή του και ένας άλλος άνδρας 41 ετών τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σύνδου Χαλάστρας μετά από μετοπική σύγκρουση. Σε ασφαλή λιμένα της Τουρκίας τριμουλκείται το δεξαμενόπλιο YM Jupiter, το οποίο είχε μείνει ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ψαθούρας κοντά στην Αλόνισο. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το ελληνικό ναυαγοσωστικό πλοίο Αιγαίων Πέλαγος κατάφερε να προσδέσει με επιτυχία το δεξαμενόπλιο σημαίας Μάλτας και να το απομακρύνει από την περιοχή. Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης ένας 42χρονος αλλοδαπός, καθώς εντοπίστηκε από το ειδικό ραντάρ της Τροχέας να κινείται με την λιγκιώδη ταχύτητα των 149 χιλιόμετρων την ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι μόλις 60 χιλιόμετρα την ώρα. Οδηγούσε μάλιστα υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Τούμπας γυναίκα 51 ετών, η οποία ασκώντας σωματική βία σε έναν 93χρονο, κατάφερε να το αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 260 ευρώ καθώς και μία τραπεζική κάρτα. Η γυναίκα είχε στήσει καρτέρι έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε ο ηλικιωμένος και την ώρα που εκείνος άνοιξε την πόρτα για να μπει στο κτίριο, τον ακολούθησε και του επιτέθηκε, καταφέροντάς του να του αφαιρέσει το χρηματικό ποσό και την τραπεζική κάρτα. Η γυναίκα εντοπίστηκε λίγο αργότερα από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών της ομάδας Δίας και συνελήφθη για ληστεία σε βάρος του ηλικιωμένου. Έως την Τρίτη αναμένεται να καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξατόμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες, με το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης. Ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος και στη Θεσσαλονίκη. Μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη ανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία.
0: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9, Δευτέρα 29 Ιουνίου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, τι κάνουμε?
1: Κάνει μια εισαγωγή για
0: τη δεύτερη. Τι να κάνω, έχουμε την αγαπημένη μας. Πες το. Ζωή Κοτελοπούλου, κυρίες και κύριοι.
1: Πήρε τη σκυτάλη από τη Σοφία Σακάλη.
0: Πήρε τη σκυτάλη και συνεχίζει τον αγώνα του 102 FM της R3 από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη.
1: Και την εκπομπή Πανόραμα Επικαιρότητας με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη.
0: Και Θωμά Τσίμπα. Και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση, το έχουμε προαναγγείλει, να έχουμε τον καθηγητή εργατικού δικαίου, τον μάχημο εργατολόγο, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Κύριε Μητρόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα,
2: κύριε Μητρόπουλο. Κύριε Τριανταφυλλίδη, κύριε Τσίμπα, αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή.
0: Ποια τιμή που όταν λέμε ότι θα έχουμε τον Μητρόπουλο, γίνεται χαλασμός κυρίου.
2: Σας αγαπάει ο κόσμος.
0: Εσάς αγαπάει, αφήστε μας τώρα.
2: Λοιπόν. Είναι και τα θέματα.
0: Ναι, ναι.
2: Αγαπητέ Αλέκο, εμείς 20-25 χρόνια με καλούσε στις εξαιρετικές εκπομπές και με τον κύριο Τσίμπα. Έτσι. Αλλά άρα και δίνεται έμφαση στα κοινωνικά θέματα.
0: Από το Ράδιο Μακεδονία, κανάλι 1 και την TV Μακεδονία, δεκαετία του 90. Έτσι. Και μετά το Λαβύριθο. Και μετά το Λαβύριθο, κάθε Παρασκευή.
2: Διαχρονικά έχετε δημιουργήσει ένα σπουδαίο κοινό με κοινωνική ατζέντα.
0: Να είστε καλά.
2: Αυτό σας αγαπάει.
0: Κύριε Μητρόπουλε, κύριε Μητρόπουλε, για ποιο λόγο η κυβερνητική τροπολογία δεν καλύπτει το σύνολο των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη και οι ενστάσεις σας είναι πολύ σοβαρές, πολύ κέρυες και κάθετες και βασικά το περιγράψαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Τι μπορεί να γίνει, δηλαδή μπορεί να διορθωθεί τώρα η τροπολογία η οποία ψηφίστηκε και ψηφίστηκε και με ψήφους και των κομμάτων της αντιπολίτευσης?
2: Στις ενστάσεις μου που την προηγούμενη Πέμπτη της είπα στον συναδέλφο σας, τον κύριο Στραβλάκη και στην κυρία Καραμίτρου, ο κύριος Μαρινάκης κατά λέξη απήντησε, σέβομαι τον καθηγητή μου, γιατί είπα ποιες ενστάσεις, θα τις πω τώρα, αλλά ή δεν υπάρχει χώρος ή δεν μπορούμε να επεκταθούμε κλπ. Τώρα τι είναι το ζήτημα? Σας το λέω με ένα παράδειγμα. Πριν ψηφιστεί.
0: Συγγνώμη για να καταλάβουμε, κύριε Μητρόπουλε, κύριε καθηγητά, τι θα πει δεν υπάρχει χώρος? Εδώ έχουν, αυτά συζητούσαμε τώρα, έχουν 4,7 δις κέρδη οι τράπεζες. Δεν πληρώνουν φόρο με τον αναβαλλόμενο φόρο οι τράπεζες. Τι δεν έχουν χώρο δηλαδή? Δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο χώρος, ας πούμε.
2: Πέρα από αυτό, με την τροπολογία που πέρασε από σήμερα, είναι ήδη νόμος του κράτους. Με τη μεθόδευση αυτή, δυστυχώς, και αυτό είναι το πιο ανήθικο και ανέντιμο, και κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης παλιά και επελάβνοντα δεν είπαν τίποτα, δυστυχώς, και ντροπή για τον κόσμο, για τον πολιτικό κόσμο, διότι με την τελευταία τροπολογία στην ουσία ανακεφαλαιοποίησανε για τέταρτη φορά με 10 δις με ματωμένους στόχους δανειοληπτών τις τράπεζες, και θα σας πω γιατί.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν 350.000 που είχαν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Κάποιοι είχαν ματώσει, είχαν ασθενήσει, είχαν πεθάνει, αλλά είχαν εκπέσει. Είχαν εκπέσει τις ρύθμισης, έτσι το λέμε. Οι περισσότεροι είχαν εκπέσει. Αδυνατούσαν να πληρώσουν, δεν ανταποκρίθηκαν, έμειναν άνεργοι, μείνανε χωρίς εισόδημα, δεν πληρώσανε. Και μείνανε εκτός. Ήρθε η κυβέρνηση και λέει, από τους 350.000 που έχουν ενταχθεί στην ουσία, 380.000 που είχαν κατά καιρούς υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, εγώ εντάσσω 80 έως 100.000, αυτοί ενταχθήκανε, 80 έως 100.000 με ρήτρα συνέπειας και ενεργούς ρύθμισης. Αυτό όμως δεν το είπε ο Άριος Πάγος. Κύριε Τσίμπα και αγαπητέ Αλέκο, ο Άριος Πάγος δεν είπε να εντάξετε στη ρύθμισή σας, στην νομοθετική ρύθμιση, να εντάξετε μόνο όσους από το 2010 μέχρι το 2026 που ματώσανε να πληρώσουνε τους ματωμένους στόχους των δανείων επί των άλυχτων κεφαλαίων, όλοι αυτοί πλήρωσαν 10 δις. Όλοι αυτοί του νόμου Κατσέλη, άλλες 400.000 του δικαστικού συμβασμού, τους οποίους εξήρεσε. Αυτοί πλήρωναν και θα συνεχίζουν να πληρώνουν τόκους επί των άλυχτων κεφαλαίων τους, των συνολικών δανείων, παραβιάζοντας η κυβέρνηση την απόφαση του
0: ερώτηση,
2: Αντιπάλου.
0: Ερώτηση τώρα, διευκρίνηση.
2: Να τελειώσω και τρίτη κατηγορία.
0: Ναι, ναι.
2: Πρώτη κατηγορία λοιπόν είναι 250 με 300.000 του νόμου Κατσέλη που τους εξήρεσε. Η δεύτερη κατηγορία του εξοδικαστικού συμβασμού που θα συνεχίζουν και πλήρωναν μέχρι τώρα τόκους παρά τον νόμο και παρά την τραπεζική πρακτική. Mm-hmm. Και τρίτο, είναι άλλες 300.000 συνανθρώπων μας, δανειοληπτών, εσείς, εμείς κλπ, που δανειστήκαμε, μπορέσαμε, ανταποκριθήκαμε, ματώσαμε και τελικά οι τράπεζες συνεχίζουν να εισπράττουν τόκους πάνω από αυτό που λέει ο Άριος Πάγος. Άρα η κυβέρνηση κοντολογής ευνόησε και υπήγαγε και σωστά 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και εξήρεσε 1.000.000 σχεδόν του νόμου Κατσέλη, του εξοδικαστικού και των κατηδίαν ρυθμίσεων με τις τράπεζες.
0: Ερώτηση,
2: τι έκανες,
0: κύριε Μητρόπουλε, ερώτηση. Γιατί υπάρχουν και οι συνεπείς δανειολήπτες, αυτοί που δεν επεδίωξαν να μπουν ποτέ ούτε σε νόμο Κατσέλη, ούτε σε νόμο Τριανταφυλλίδη, ούτε σε νόμο Μητρόπουλο, ούτε πουθενά.
2: Αυτό.
0: Και πλήρωναν κανονικά. Παρόλο που ήταν απολυμμένοι άνεργοι, πλήρωναν κανονικά. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Υπάρχει, γιατί είπατε το 2010 με το 2026, υπήρχε κάποιος πρακτικός τρόπος έτσι ώστε να προσδιορίσουμε ποιοι από αυτούς οι οποίοι δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να πληρώνουν τους παράνομους, τελικά από ό,τι αποδείχθηκε από την απόφαση του Αρείου Πάγου, παράνομους τόκους, γιατί προσδιορίζονταν επί του κεφαλαίου και όχι επί της δόσεως. Λοιπόν, μπορούσαμε να βρούμε αυτούς που δεν ήταν παταχτσίδες, δηλαδή που από το 2010... Μισό λεπτό. Για να γίνει κατανοητή η ερώτηση και παρακαλώ διορθώστε με αν κάπου κάνω λάθος. Ότι από το 2010... ο Τριανταφυλλίδης πλήρωνε μέχρι το 18 και από το 18 και μετά δεν μπορούσε άλλο να πληρώσει και σταμάτησε. Και άρα με βάση την κυβερνητική τροπολογία είναι εκτός. Δεν θεωρείται ενεργής η σύμβασή του.
2: Εκτός από ένα 5-10% που είναι αυτό που λέτε, που ο όρος δεν είναι δόκιμος και δεν πρέπει
0: να το λέμε.
2: Εσείς οι προοδευτικοί άνθρωποι και λοιπά, και να λέμε, υπάρχουν κάποιοι φίλοι των πολιτικών που φτώχευσαν τις επιχειρήσεις τους και οι ίδιοι ζουν πλουσιοπάροχα στην Ελβετία. Αυτό είναι ένα 5-10%. Αλλά κυρίως είναι φίλοι του συστήματος και του πολιτικού προσωπικού όλων των κομμάτων. Το 90% όμως μάτωσε. Το Μα και Αλέκο μάτωσαν. Και αυτοί εξηρέθησαν. Τι είπε ο Άριος Πάγος? Είπε όποιος έχει δανειστεί στο νόμο Κατσέλη, γιατί έκρινε η υπόθεση του νόμου Κατσέλη. Όποιος έχει δανειστεί, κακώς πλήρωνε τόκους επί του συνολικού άλικτου κεφαλαίου, έπρεπε να πληρώσει επί της μηνιαίας δόσης. Λοιπόν, εδώ οι τράπεζες σώρευσαν 10 δις. Τα funds, οι τράπεζες, οι services πήραν 10 δις. Η κυβέρνηση επέστρεψε 700 δις, έχω το νόμο μπροστά μου, γιατί 700, 500 μελλοντικές δόσεις θα ευνοηθούν οι 100.000 και 200 αναδρομικά εκατομμύρια, 700. Άρα εισέπραξαν 10 δις. Η κυβέρνηση και οι τράπεζες επιστρέφουν τα 700, ανακεφαλαιοποίησαν οι δανειολήπτες κατά 9 δισεκατομμύρια, 300 εκατομμύρια, ταΐσανε τις τράπεζες με τους ματωμένους τόκους τους. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Δηλαδή η τελευταία διάταξη, ο νόμος, έκανε ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών τέταρτη κατά σειρά, κατά 10 δις σχεδόν.
1: Ναι, αλλά η κυβέρνηση, κύριε Μητρόπουλε, η κυβέρνηση πώς θα μπορούσε να διαχωρίσει τους μπαταχτσίδες που υπήρχαν μέσα σε αυτές τις χιλιάδες?
2: Δεν υπάρχει ευρώ, δεν τον δέχομαι, αλλά υπάρχει...
1: Ο κακοπληρωτής.
2: Τα έχουν τα στοιχεία οι τράπεζες. Τώρα που μιλάμε, καταλαβαίνουν και ξέρουν ποιοι μιλάμε, τι λέω, τι λέτε κλπ. Άρα λοιπόν έχουν τα πάντα τα στοιχεία. Για κοσμάκης είναι, άνθρωποι περήφανοι είναι, άνθρωποι αξιοπρεπείς είναι κατά 90% που μάτωσαν, έγιναν άνεργοι, έχασαν εισόδημα, χάσανε τα δώρα τους, δανείστηκαν από το παρακατηρικό ή από τις τράπεζες. Ξέρει να φεύγουν, Θωμά και Αλέκο, από το 12, από το 10, με παρέμβαση δικού σας πολιτικού, συνταγματολόγου, από το 12... Επίσης με το Σαμαρά Βενιζέλος που καταργήσαν τα δώρα, και να είναι ο συνταξιούχος δανεισμένος και να σου λέει τώρα η τράπεζα, παρά το ότι έχασες 12 μισθούς κατέτος από τους οποίους πλήρωνες το δάνειό σου, να σου λέει και πλήρωνε κανονικά και σου αφαιρώ τα δώρα.
1: Για 100.000 όμως κόσμο δανειολήπτες.
2: Έδωσε εξήγηση η κυβέρνηση Σαμαρά Μητσελού. Αν αυτοί που δανειστήκανε και χάσανε τα δώρα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των τραπεζών. Άρα λοιπόν έτσι, τα έχουν τα στοιχεία, αγαπητέ κύριε Τσίμπα και αγαπητέ Αλέκο.
0: Τώρα πώς μπορούν πρακτικά, γιατί θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο που δεν έχει ερωτηθεί και είναι στη συνέχεια του πρώτου ρύθμιση, μέρος. Με νέα ρύθμιση, ποιος θα τη φέρει τη νέα ρύθμιση, η κυβέρνηση αποκλείεται να τη φέρει.
2: Η κυβέρνηση, η οποία μετά από πίεση και δική σας και δική μας, έφερε αυτή την μερική, τμηματική, με τις 100.000. Δεν λέγατε και εσείς εκπομπές σας πριν.
0: Ναι, μπορούν να προσφύγουν αυτοί οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται.
2: Μπορούν και θα δικαιωθούν, αλλά πρέπει να προσφύγουν.
0: Θα ματώσουν. Ναι, θα ματώσουν πάλι.
2: Μπορούν να προσφύγουν.
0: Πάλι θα ματώσουν. Πάλι
2: και θα δικαιωθούν. Θα δικαιωθούν υπό τον όρο ότι ο Άριος Πάγος θα μείνει σταθερός στην ομολογία του. Ναι. Διότι εγώ που δίκασα και κέρδισα τα δώρα των δημοσίων υπαλλήλων το 2015 και είπε υπό την προεδρία του κυρίου Ρίζου να επιστρέψουν τα δώρα στους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους, ήρθε η κυρία Σακελαροπούλου 3 μήνες πριν γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας το 2019, ανέτρεψε τις αποφάσεις του δικαστηρίου της και είπε όχι, ποτέ δώρα σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Άρα έχουμε και ανατροπή. 3 μήνες πριν γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας, με την απόφαση της χάρισε 40 δις στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτά να τα λέμε αυτά.
0: Να τα λέτε και για αυτούς που την ψήφισαν. Λοιπόν, να κάνουν την αυτοκριτική, να κόβουν τις φλέβες τους γιατί την ψήφισαν. Τέσματο, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Με το Θωμά κάναμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θέλω να το ρωτήσω εδώ και καιρό, κύριε Μητρόπουλε, αγαπητέ μου Αλέξη. Λοιπόν, αυτή η ιστορία που ο Τσίπρας την ονόμασε και καλαμπούρι, το καλαμπούρι πρέπει να τελειώνει. Έπεσε η γραμμή, ακριβώς θα το ρωτούσα για το αναβαλλόμενο πόρο, αν μπορεί να προσληθεί.
1: Είπε τη μαγική λέξη Τσίπρας,
0: τελείωσε.
1: Και πέσαν, γκρεμίσανε τα πάντα.
0: Γκρεμίσανε τα πάντα. Ζωή Κουταλαβούλη, κυρίες και κύριοι.

0: Απεκαταστάθη η επικοινωνία, απεκαταστάθη η διασύνδεση με την κονσόλα. Κύριε Μητρόπουλε, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Μας ακούτε?
1: Με ρωτήσατε αν μπορούν να προσφύγουν. Βεβαίως μπορούν να προσφύγουν, αλλά καλύτερα με νομοτική ρυθμίση.
0: Θα
1: να μην ματώνουν άνθρωποι, απλήδα γεωλήτες.
0: Μα άμα ήθελε να το κάνει η κυβέρνηση, γιατί θα περιμένει και δεύτερη τροπολογία για να το κάνει?
1: Μα επέλεξε να ανακεφαλοποιήσει τις τράπεζες με τους στόκους των δανειοληπτών.
0: Λοιπόν, μια που είπατε για τις τράπεζες και ήταν μια κουβέντα που κάναμε τώρα στο πρώτο μέρος. Ρωτώ ευθέως, μην ξαναπέσει η γραμμή. Λοιπόν, αυτή η ιστορία με τον αναβαλλόμενο φόρο, δηλαδή που οι τράπεζες είναι οι μόνες επιχειρήσεις στη χώρα που δεν πληρώνουν φόρο, ως πότε και γιατί κάποιοι φορείς, είτε μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα, είτε νομικά πρόσωπα, δεν έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, στο όνομα της ισότητας των πολιτών? Γιατί οι τράπεζες να εξαιρούνται από τη φορολογία?
1: Κάποιοι το έχουν θέσει, εμείς το έχουμε θέσει. Mm-hmm. Το 2012 που η κυβέρνηση, να μην λέω τώρα, πάλι Σαμαρά Βενιζέλου ψηφίσανε τον αναβαλλόμενο. Ναι. Εμείς τότε δεν το είχαμε ψηφίσει η αντιπολίτευση. Το 2016 η κυβέρνηση Τσίπρα ξανά ευνόησε τις τράπεζες με νόμο για τον αναβαλλόμενο. Η αντιπολίτευση τότε δεν ξέρω τι έκανε. Άρα λοιπόν είναι εμπεγμός των τριών μνημονιακών κομμάτων, ναι, και ενθάρρυνση, εύνοια, επιτοκιακή και οικονομική εύνοια προς τις τράπεζες.
0: Και κάτι είναι άλλο που λένε.
1: Είναι έμεση ανακεφαλοποίηση.
0: Μα το είπε, τέταρτη ανακεφαλοποίηση, το είπατε. Και κάτι άλλο. Οι τράπεζες, ο θεσμικός τους ρόλος είναι να παίρνουν χρήματα, έτσι, από τις επιστροφές των δανείων, και αυτά τα χρήματα να τα επενδύουν στην οικονομία. Εσείς έχετε δει, γιατί από όλους τους προέδρους των ομοσπονδιών, επαγγελματοβιοτεχνών, βιοτεχνών, επιχειρηματιών κλπ. Λένε, από τις τράπεζες ούτε απ' έξω δεν μπορούμε να περάσουμε.
1: Μα έχετε δει κάποιον να μπαίνει στην τράπεζα επιτηδευματία, έμπορο, αγρότη, κτηνοτρόφο,
0: έμπορο, αγρότη,
1: αλιαία?
0: Έτσι.
1: Έμπορο. Μπορεί να μπαίνει, αν δεν έχει την εύνοια κάποιου κλπ. Να ακουστεί.
0: Να πάρει τηλέφωνο, ναι.
1: Μα μπορεί να μιλάμε για τράπεζες
0: κατόπιν ενεργειών μου, ναι.
1: Όπως ήταν παλιότερα οι τράπεζες. Μπορεί να προσεγγίσει κάποιος και να συζητήσει και να ακουστεί το θέμα του. Άρα για ποιο τραπέζι, για ποιο τραπεζικό σύστημα? 50 δις ανακεφαλοποίησαμε τις τρεις, άλλα 10 δις τώρα, 60 δις. Κι όμως κανένας ταπεινός, επιτηδευματίας, περήφανος άνθρωπος δεν μπορεί να τις προσεγγίσει και να ακουστεί το αίτημά του. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι...
2: Μας κουνάνε και το δάχτυλο κιόλας οι
0: τράπεζες.
1: Το θέμα είναι ότι τώρα βεβαίως ο κόσμος δεν πρέπει να προσφύγει, αλλά θα προσφύγει. Ήδη εμείς και με αυτά που υποστηρίζω και ως Επιστημονική Ένωση δεχόμαστε, αποθαρρύνουμε μέχρι τώρα, αποθαρρύνουμε. Θέλω το ίδιο να κάνουν και άλλοι εξειδικευμένοι συνάδελφοι, δανειολόγοι, τοκολόγοι, είναι κάποιες ειδικότητες που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, να μην ενθαρρύνουν τον κόσμο να ματώνει, διότι δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί και η δικαιοσύνη αργότερα. Επαναλαμβάνω, σας είπα το παράδειγμα της κυρίας Σακελαροπούλου. 4 χρόνια μετά, το ίδιο δικαστήριο, με τους ίδιους δικαστές, αλλά με διαφορετικό πρόεδρο, είπε να καταργηθούν τα δώρα.
0: Να ρωτήσω τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, διαβάζω σήμερα 60 πλάς στην εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, έχει ένα κεντρικό άρθρο, στοιχεία σοκ για τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα. Μην μιλάμε μόνο για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, να μιλάμε και για τον ιδιωτικό τομέα ή πρώτα για τον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ λοιπόν, λέει ο Αλέξης Μητρόπουλος, ο μέσος μισθός 1048 ευρώ.
1: Καθαρά
0: 1025,16 ο μέσος μεικτός μισθός στον ιδιωτικό τομέα το 2025.
1: Στο σύνολο.
0: Ανέφικτος, λέει ο στόχος για το μέσο καθαρό μισθό της κυβέρνησης, ο στόχος.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Μέσο μεικτό, καθαρό μισθό 1500 ευρώ στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα το 2027.
1: Παρακάτω έχουμε αυτά τα στοιχεία, τα επίσημα του ΕΦΚΑ προχθεσινά. Πρώτη φορά σχολιάζονται με την εξαιρετική εκπομπή σας. Έχουμε παρακάτω και μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης, όπως και μέσο μισθό μερικής απασχόλησης. Εμείς πήραμε το μέσο μισθό στο σύνολο της ιδιωτικής οικονομίας και λέμε τι πανηγυρίζει η κυβέρνηση. 1200 ευρώ καθαρά ήταν ο μισθός πριν τα μνημόνια. Βεβαίως και διατηρηθήκανε τα δώρα ευτυχώς στον ιδιωτικό τομέα και ο μέσος ιδιωτικός μισθός υπολείπεται κατά 200 ευρώ του μισθού προμνημονίων.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο αυτό.
2: Είναι μείον περίπου, σύμφωνα και με το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ, νομίζω. Είναι
1: αργά, όταν τα βγάζαμε.
2: Είναι μείον 30% ο μισθός. Ναι.
1: Όταν τα βγάζαμε τα στοιχεία πριν 2-3 χρόνια σε Επιστημονική Ένωση, τα αμφισβητούσε και η ΓΕΣΕ. Τώρα είδα, επαναλαμβάνει τα δικά μας στοιχεία. Αμφισβητούσαν ναι. γιατί παίζανε μνημονιακή πολιτική ηγεσία στο Συνδικάτο.
0: Να ρωτήσω επίσης και... για τις συντάξεις χειρίας. Λέει εδώ στα χέρια της Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας, η απόφαση του ΣΤΕ για το ψαλίδι συντάξεις χειρίας. Τι ψαλίδι έχει πέσει πάλι συντάξεις χειρίας?
1: Το Συμβούλιο Επικρατείας έκανε δεχτεί την άποψη της κυρίας Κεραμέως να εφαρμοστεί η συνταξιοκτώνα ρήτρα Τσίπρα, που λέει ότι αν μία χείρα παίρνει δική της, παίρνει και του αείμισου συζύγου, να της καταργηθεί αμέσως η μία εθνική σύνταξη. Εάν αυτό συμβεί, και πήγε η κυρία Κεραμέως στο Συμβούλιο Επικρατείας για να εφαρμοστεί η σκληρή ρήτρα Τσίπρα, που λέει από τις δύο.
0: Μα καλά, αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Τι θέλει? Και είπε θα καταργήσουμε τους νόμους του Τσίπρα κλπ.
1: Πώς... Το Συμβούλιο Επικρατείας δικαίωσε την κυρία Κεραμέως, που ζήτησε την εφαρμογή του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου. Τώρα μάλιστα. είναι στα χέρια της. Γιατί είπε ότι εμείς θα φέρουμε νομοθετική διάταξη να μην περικοπούν περαιτέρω οι συντάξεις χειρίας.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Εδώ είμαστε να δούμε τι θα γίνει.
0: Είναι δυνατόν τώρα με αυτή τη διαδικασία, δηλαδή οι άνθρωποι τραβάνε τις ψυχές τους στον τάραχο, δεν έχουν πραγματικά να βγάλουν το μήνα τους, φτάνουν στις 15, 16, 17 ημέρες το πολύ. Η αξιοπρέπεια δεν διαπραγματεύεται, όπως γράφει σήμερα και η εφημερίδα των συνταξιούχων. Και νομίζω κύριε Μητρόπουλε ότι όλα αυτά που μας είπατε, έχουμε ήδη κλήσεις για ερωτήσεις κλπ. Τον κύριο Μητρόπουλο να τον έχουμε 8 ώρες την ημέρα, δεν πρόκειται να σταματήσουν
1: οι ερωτήσεις. Μπορεί να έχουμε και ερωτήματα να απαντάμε στον κόσμο.
0: Θα απαντάμε.
1: Πιο χρήσιμο.
0: Ωραία. Δηλαδή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά,
0: τον κύριο Μητρόπουλο. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: dress me up in women's clothes, messed around with gender roles, dye my eyes and call me pretty.
1: Λοιπόν, έχουμε τη χαρά, την τιμή, το προνόμιο να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον, έχω να το ακούσω πάρα πολύ γιατί τον κρατούν μακριά από μένα, αλλά ξέρουν την αγάπη που του έχω και την αδυναμία. Γιώργος Μήνος, κυρίες και κύριοι, Γιώργος Μήνος. Καλή σας ημέρα.
2: Γιώργο, ακούς?
1: Ο Γιώργος δεν μίλησε.
2: Γιώργο.
1: Που σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει στα οι παρεμβάσεις με το, με το τηλέφωνο και με τις δημιουργούν, ακούγεται από μέσα, ακούγεται, ναι, ακούγεται, αλλά δεν είναι, ναι, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Να το κλείσουμε, να το ξαναπάρουμε.

0: Λοιπόν,
1: ό,τι είχα να πω,
0: τώρα,
1: το είπα, επανάληψη δεν υπάρχει.
0: Γιώργος Μήνος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και νομίζω ότι είσαι πράσινο ακροτήρι, Γιώργο, έτσι.
2: Όχι, όχι, δεν είναι πράσινο ακροτήρι. Πράσινο ακροτήρι είναι, νομίζω εσύ είσαι, γιατί εμείς είμαστε όλοι με την Κροατία.
1: Την Κροατία. Κροατία. Από πού προέκυψε με στα κόκκινα η Κροατία. Είμαστε εμείς με την Κροατία. Γιατί είμαστε με την Κροατία, Γιώργο Μήνο?
2: Είδα χθες αδικία, είδα μάτι, δηλαδή.
0: Και ποιος αδικία, ποιος δεν είσαι αφήσει ότι αδικία.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη. Εμείς είμαστε φύση και θέση με το Κάπο Βερντέ.
2: Εγώ δηλαδή είμαι με την Κροατία, με την Κροατία.
1: Καλά. Ποιος παίκτης του ΠΑΟΚ ήταν από το πράσινο ακροτήρι και το έλεγες και εγώ από σένα το θυμάμαι το πράσινο ακροτήρι και το είπα.
2: Ο Βαρέλα.
1: Και ο Βαρέλα και ποιος άλλος?
2: Ο Γκάρι Ροντρίγκες.
1: Γκάρι Ροντρίγκες, τον Γκάρι Ροντρίγκες έλεγες. Και το θυμάμαι από σένα, από το πράσινο ακροτήρι. Είχε βάλει πόσα, στο 3-3 παίζαμε με μια ιταλική ομάδα.
2: Νομίζω ότι είχε βάλει γκολ με τη Φιωρεντίνα.
1: Με τη Φιωρεντίνα, έτσι, μπράβο. Από εκεί θυμάμαι τον Γιώργο Τομίνο που έλεγε
0: τώρα,
1: πράσινο ακροτήρι.
0: Ποιες τρίτες ομάδες πέρασαν, Γιώργο?
1: Γκάρι Ροντρίγκες.
2: Θα σου πω καταρχάς ότι ο Άρης πηγαίνει για το, θα πάρει το Σανασού, Σανουσί, έναν Ιβοριανό παίκτη, θα προκαλέσει έλεξη, δεν ξέρω αν ξέρετε, για την ακτή είναι παντοστού Ιβοριανός.
1: Ναι.
2: Μισό λεπτό λίγο για να σας πω ποιοι παίκτες, ποιοι περάσαν, ή μάλλον να πούμε ότι η Κροατία κέρδισε 2-1 την Γκάνα και πέρασαν και οι δύο. Mm-hmm. Ο Παναμάς έχασε από την Αγγλία 2-0.
1: Mm-hmm.
2: Επίσης η Κολομβία 0-1 την Πορτογαλία και οι δύο περάσανε. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με το Ουζμπεκιστάν. Εδώ έγιναν πράγματα και θάματα.
1: Γιατί?
2: Ένα μάτς με ανατροπή κιόλας, 3-1, αφού περίμενε και το σκορ Αλγερία-Αστρία. Εδώ στο δεύτερο ημίχρονο, όταν έβαζε ο ένας γκολ, έβαζαν και έβαζαν και οι άλλοι μετά από 3 λεπτά.
0: Μάλιστα. Πάντως για την ιστορία, Γιώργο, να πούμε ότι 4 ομάδες δεν πέρασαν στη φάση των 32. Είναι το Ιράν, η Νότια
1: Κορέα, για το Ιράν.
0: Η Σκωτία και η Ουρουγουάη που ήταν τελευταία.
1: Η Σκωτία πέρασε, παιδί μου.
0: Δεν πέρασε.
2: Δεν πέρασε, δεν πέρασε.
1: Α, δεν πέρασε η Σκωτία.
0: Θα ακούσει
2: από εκεί. Και απολύθηκε ο Κλάρκ. Και απολύθηκε ο Κλάρκ, ο οποίος 7 χρόνια τους βγάζει πρώτη φορά και στο Euro και παντού.
1: Μπράβο.
2: Στο Μουντιάλ, αλλά τον απέλησαν εκεί οι Σκοτζέλοι.
1: Α, είδες.
0: Μπορεί να τους ήταν ακριβώς πλέον.
2: Αλλά το Αλγερία, Αυστρία, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Ένα μάσε βάζει κόστο 92, 93 και αμέσως η Αυστρία, μια άμυνα εράμυνα με τα μάτια, με τα μάτια, με τα μάτια. Για να δει σοφάζει.
1: Του μαρκάρισε με τα μάτια, βλέπω.
2: Ναι. Με τα μάτια, με τα μάτια. Άμα δείτε την κεφαλιά που έφερε.
0: Τέτοιες φάσεις έχουμε δει και σε άλλα παγκόσμια κύπελα, Γιώργο. Αν θυμάσαι και το παιχνίδι Γερμανία-Αυστρία. Δεν θυμάμαι σε ποιο μουντιάλ ήταν.
2: Και Δανία-Σουηδία, οι Σκανδιναβοί πάντε. Μέτρο του είδους.
0: Εντάξει, δεν φημίζονται για την άμυνά του, αυτό είναι.
2: Ναι. Δεν θυμίζονται με τα μάτια. Μαρκάνουν με τα μάτια.
0: Ναι. Κοίταξε, μην κάνω και κανένα σκληρό φάουλ στον αντίπαλο. Το εφαγωνίζεστε.
2: Καταπληκτικό γκολ του Μέση, παιδιά. Δηλαδή, που τη βρήκε την μπάλα, το φάουλ που εκτέλεσε. Από πλάγια, έτσι, να τη στείλει την μπάλα ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πέρασε ένα μέτρο από τον τερματοφύλακα, ο οποίος την είδε τελευταία στιγμή, βέβαια, και ο οποίος την κοιτάει. Και πήγε να κάνει την κίνηση και μετά λέει άσε τζάμπα και βερζάδα πέσω, άσε μην πέσω.
2: Βέβαια, ήταν 4-3 παίκτες της οτήρως της Αργεντινής και δεν είχε το ορατότητα. Και νόμιζε ο άνθρωπος ότι την ρίξει από πάνω. Να όμως που Μέση πριν ήταν ο τερματοφύλακας πολύ ψηλός, προτίμησε αυτή τη λύση και νομίζω έδωσε την απάντηση για ένα ακόμη γκολ που σημείωσε στα λεπτά που χρησιμοποιήθηκε. Η Κολομβία με την Πορτογαλία ήταν ένα παιχνίδι που. Η Κολομβία έπαιζε δυνατά, η συντήρηση νομίζω έκανε η Πορτογάλη, έκανε συντήρηση όπως έκανε και συντήρηση και η Νορβηγή για να παίξουν την επόμενη φάση και έβαλαν τη δεύτερη ομάδα 11 στα 10 με τους Γάλλους. Αλλά οι Γάλλοι δεν μας έκαναν τίποτα, δεν χαμαριάναν τίποτα. Έχω ενδιαφέρον των ρυθμών και έχουν δύο εντεκάδες στις άκρες, είτε η πρώτη παίξη, είτε η δεύτερη.
0: Πάντως από τα μέχρι τώρα παιχνίδια, Γιώργο, βλέπουμε Γαλλία, Αργεντινή να έχουν και λίγο Βραζιλία, τις πιο αξιόλογες
1: ομάδες. Ολλανδία, Αγγλία. Η Ολλανδία και η Αγγλία.
2: Οι Άγγλοι.
0: Οι Άγγλοι μας κάνουν εντύπωση γιατί έχουν χρόνια να εμφανιστούν έτσι στο δυναμικά.
1: Παίζουν, έχουν πολύ καλή ομάδα και οι Ολλανδοί.
2: Οι Ισπανοί δεν νομίζω να κάνουν τίποτα. Παρότι το πρόγραμμα είναι ευνοϊκό, αν περάσουμε. Παρότι η διετσία παίζει 90-0 και όπως επίσης παίζει, παρότι η διετσία και τους Άγγλους παίζει 100-0.
1: Η ζωή λέει οι Γάλλοι θα το πάρουν.
2: Οι Γάλλοι είναι μια χαρά. Τουλάχιστον αυτό ξέρουν.
1: Ναι, ναι, Μπαπέ, ναι, Μπαπέ, Μπαπέ, Μπαπέ.
0: Στην Ελλάδα τι έχουμε, Γιώργο?
1: Ναι, κάτι πήγες να πεις από την αρχή. Λιβοριανός, είπες κάτι αυτό.
2: Σανουσί, έρχεται.
1: Ο Σανουσί. Ποιος είναι ο Σανουσής?
2: Ποιος είναι 20χρονος παίκτης, τον οποίο βρήκε ο Καρυπίδης και φέρνει για τον Άρη.
1: Μια χαρά.
2: Αφού τελείωσε τον μπαμ, πλήρωσαν λέει οι άνθρωποι του Άρη.
1: Λιβοριανός είπες, Λιβοριανός.
2: Ήβοη.
0: Ακτιέλεφαντος του.
1: Πες ακτιέλεφαντος του.
2: Ήβοριανός. Να δούμε τι παίκτης είναι. Ο Πάκος δεν πετά. Ο Ελοστούντο και αυτός ήταν εχθές. Ο Πόποβιτς ήταν για τον Ολυμπιακό.
1: Στόπερ.
2: Ο Πόποβιτς ήταν ο τερματοφύλακας, ήταν για τον Ολυμπιακό χθες.
0: Ο ΠΑΟΚ πότε ξεκινάει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στην Ευρώπη?
2: Ο Άρης.
0: Ο ΠΑΟΚ είπα.
2: Για τον ΠΑΟΚ ξεκινάει.
1: Τι κακός είναι.
2: Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τη Δευτέρα προετοιμασία. Θα μεταβεί σε 10 παρατέρα.
1: Τι θες για το ρόστερ?
0: Πόσους παίχτες έχει? Έχει κλασικό ρόστερ.
2: Θα σου πω. Το ρόστερ έχει.
1: Αυτό είναι ανέκδοτο που λέει ο Τσίμας. Αν έχει κλείσει ρόστερ ο ΠΑΟΚ. Τι ρωτάει τώρα?
2: Ο Άρη
1: αυτό το ρόστερ. Ναι, αυτό θα το θα ρωτούσε. Και ρώτησε για τον ΠΑΟΚ.
2: Κοιτάζει ο Άρης το project με το Μαντσίνι. Με το Μαντσίνι και τα άλλα παιδιά.
0: Εγώ σε ρωτάω για τον ΠΑΟΚ τώρα. Εσύ τι το έκανα στον Άρη?
2: Συνεχίζεται. Έχει φύγει ο Σάτρε, ο Λιάκο, ο Λόβρε.
0: Ναι. Πόσοι παίχτες θα πάνε στην προετοιμασία δηλαδή?
2: Οι παίχτες θα πάνε προετοιμασία είναι γύρω στα 28 άτομα, 30.
0: Εντάξει, πλήρης ομάδα.
1: Ενέκρινε. Αφού ενέκρινε ο Τσίπας, θα πάμε 28 άτομα, εντάξει. Θα μας τρελάνει.
2: Από εκεί και μετά όμως...
0: Ο Κωνσταντέλιας θα είναι, έτσι.
2: Γιατί να μην είναι?
1: Καλά, δεν είναι. Αρχίζει και ρετάρει τώρα. Δεν ξέρω, είναι προς το τέλος της εκπομπής. Και εγώ σηκώνω τα χέρια μου. Δεν συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία πλέον. Για πες.
2: Έβγαλε την ανακοίνωση ο Κωνσταντέλιας, δεν θα είμαι στην εθνική.
1: Πώς δεν θα είναι? Γιατί να είναι?
0: Στην εθνική όποιος θέλει είναι, όποιος θέλει δεν είναι, έτσι.
2: Ναι. Και έρχεται ο ποιητής και λέει,
1: το εξήγησε με απόλυτη σαφήνεια και τον τιμά ιδιαίτερα αυτό που είπε. Εντάξει.
2: Εγώ όμως θα εξηγήσω
1: κάτι
2: άλλο.
1: Λέγαμε για το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα.
2: Εγώ ναι. Θα τονίσω κάτι άλλο.
0: Για να τονίσω, ρε Γιώργο.
2: Ποιος παικταράς δεν ξεκινάει από την αρχή και είναι αντικατάστατος? Ποιος? Είναι ο Μέση και είναι αντικατάστατος. Παίζει και όλο.
0: Προχθές ο Μέση δεν ήταν αρχή, μπήκε μετά. Μπήκε μετά και έβαλε τον κολάκι. Αυτό το κάνει και ο προπονητής.
1: Πες τα, Γιώργο μου, πες τα.
2: Ο Κωνσταντέλιας στα μάτς τεχνικής που είχε βάλει μέσα σε
0: όλα. Αυτό είναι θέμα αλαζονίας.
2: Όταν...
0: Αυτά είναι θέμα 28 λεπτά έπαιξε. Επειδή δεν με βάζεις δεν θα παίξω.
1: 28 λεπτά έπαιξε. Και τώρα σπαρταράνε για τον Κωνσταντέλια. Γιατί δεν έχει τον Κωνσταντέλια?
2: Είναι σε καλή κατάσταση, ναι. Τις προπονήσεις κάνει μαγικά πράγματα. Ικανοποιημένος.
1: Θεούλης είναι, τον ναι. Αγαπάει ο κόσμος όλος.
2: Ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα χαρεί.
1: Και ο κόσμος του ΠΑΟΚ και σε όλη την Ελλάδα, σε όποια γήπεδα έχει πάει, τον έχουν καταχειροκροτήσει. Και οι φίλαθλοι των άλλων ομάδων τον έχουν
0: χειροκροτήσει.
1: Το είδαμε. Τι που το ξέρω. Το είδαμε. Μόνο στο Χαριλάδο τον χειροκροτάνε. Εμείς είμαστε άλλο γήπεδο. Στο Λεβαδιακό που έπαιξε τον χειροκροτήσαν. Στη Λάρισα που έπαιξε τον χειροκροτήσαν. Τι να λέμε τώρα.
2: Στην Αθήνα που έπαιξε και στην
1: έτσι, ΑΕΚ. Έτσι. Και στην ΑΕΚ όλο το γήπεδο το χειροκροτούσε. Μέσα στην ΑΕΚ.
2: Λοιπόν, με τον Παναθηναϊκό πάλι.
1: Έτσι.
0: Για τον Ηρακλή έχουμε κάτι. Ναι. Για τον Ηρακλή.
2: Ο Ηρακλής ψάχνει να κάνει μεταγραφές χαμηλών τόνων. και νομίζω ότι θα προκαλέσει
1: έλλειψη
2: την άλλη εβδομάδα.
1: Ωραία.
2: Ο Μονεβασιώτης ξέρει τι πρέπει να κάνει. Έχει τον Μπασινά με τον.
1: Μπασινά.
2: Μπασινά με τον Στολτίδη και ακόμη έναν. Τον.
1: Το επιτελείο, το επιτελείο
2: της ομάδας. Το επιτελείο, οι οποίοι αυτοί ψάχνουν γενικά.
1: Ωραία.
2: Νομίζω Μαντσάρι θα πάρει και ξένους.
1: Γιώργο, Γιώργο, θερμή παράκληση. Μπορείς να μας πεις έτσι μόνο τηλεγραφικά ποια είναι τα μάτς που μπορούν να δουν σήμερα από την ΕΡΤ, από το παγκόσμιο κύπελο, έτσι τηλεγραφικά, μόνο τα ονόματα. Αυτός με αυτός, αυτός με αυτόν. Ποια είναι τα μάτς τα
2: οποία... Καναδάς, Νότια Αφρική. 8 η ώρα.
1: 8 η ώρα, Καναδάς, Νότια Αφρική. Μετά?
0: 10 στις 10 είναι, Γιώργο.
1: Α, στις 10. 10
2: είναι.
0: Ναι, 10, στις 10 είναι.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Νότια Αφρική,
1: Καναδάς. Από εκεί ξεκινάμε και βλέπουμε στην πορεία όλο και θα έχει κανένα. Και μετά ξενύχτη, ναι.
0: Αυτό είναι νοκάουτ το παιχνίδι, Γιώργο.
2: Ναι, είναι το νοκάουτ.
1: Α, αρχίζουν τα νοκάουτ, τα 32 ομάδες, οι 16 αγώνες δηλαδή. Ωραία.
2: Αύριο στις 8, Βραζιλία-Ιαπωνία.
1: Α, αυτή είναι η ματσάρα.
2: 11:30 η ομάδα σου, Θωμά, Γερμανία-Παραγουάη.
0: Καθόλου ομάδα μου.
1: Α, δεν θέλει με τη Γερμανία, όχι, λάθος κάνεις. Πες για την ομάδα μου, για τη Βραζιλία, πες.
2: Η Βραζιλία, αύριο.
1: Βραζιλία. Βραζιλέιρο. Λοιπόν, ωραία.
2: Βραζίλ. Ο Βινίσιος κάνει πράγματα και πράγματα,
1: Γιώργο, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον πάω και τα μάτια σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αγαπάμε πολύ, να είσαι καλά.
2: Θέλω να ρωτήσω τον Θωμάς, ποια ομάδα υποστηρίζει στο Μουντιάλ?
0: Στο Μουντιάλ, ανέκαθεν ήμουν Βραζιλία.
2: Ανέκαθεν.
1: Ναι. Ποιος βλέπει πέρα? Πρώτη φορά το λέει. Τόσο καιρό μιλάμε. Ναι. Για πες.
2: Ποια ομάδα βλέπει φέτος αυτή τη χρονιά να το σηκώνει? Από την Ευρώπη ή από την...
0: Κοίταξε, για μένα από αυτά που είδα είναι δύο οι ομάδες που έχω ξεχωρίσει μέχρι στιγμής. Είναι η Γαλλία που παίζει ένα ποδόσφαιρο.
1: Συμφωνώ.
0: Χάρμα οφθαλμών. Έτσι. Και είναι και η Αργεντινή που ο Μέση τραβάει όλους τους άλλους παίχτες για να μπορέσουν να παίξουν ένα πάρα πολύ αξιόλογο αγώνα.
1: Σε αυτό τη διπλέτα που συμφωνώ, να προσθέσω την Ολλανδία, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ η Ολλανδία.
0: Άλλο σε αρέσει, με ρώτησε άλλο.
1: Ναι, εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ευρώπη,
1: και έχει και αποτελεσματικότητα. Και μην αφήνετε πίσω το Βέλγιο με τον De Bruyne, ο οποίος άρχισε, άνοιξε και τα πόδια του και ρίχνει το ένα γκολ πίσω από το άλλο. Και θα είναι, μπορεί να είναι έκπληξη.
2: Ότι στο Μουντιάλ τώρα τα νοκάουτ έχει ιδιαιτερότητες. Διότι μπορεί μια ομάδα, το φαβορεί, να είναι φοβερή, να παίξει
1: έτσι,
2: καλά,
1: έτσι.
2: Αλλά να μην έρθει τον γκολ.
1: Μπράβο.
2: Και με μια επίθεση.
1: Οι άλλοι να κάνουν ένα 0 και γεια σας.
2: Ή να πάνε στην παράδοση και στα πέναντι.
1: Έτσι,
2: η μπάλα τιμωρεί.
1: Μην
2: ξεχνιαστείτε τον αποκλεισμό της Αγγλίας ή τον αποκλεισμό της.
0: Καλά, για τους Άγγλους έτσι κι αλλιώς λένε ότι είναι loser, οπότε μπορεί όντως σε κάποιο κρίσιμο παιχνίδι να τους πιάσει.

0: Γαλέζι.
1: Είδε όμω που το έκανε και κάτι.
0: Όπα, αλλά δεν έχει όπ.
1: Μετά το 4-1,
0: έτσι. Όπ.
1: Οι Γάλλοι εκεί στη New Jersey.
0: Ναι.
1: Κάνε, όπ, όπ, έτσι είναι.
0: Ναι, Γαλλία με την Νορβηγία. Να είσαι καλά, Γιώργος Μήνος.
2: Γεια σου,
1: Γιώργος. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χρόνια πολλά στους Ανάργυρους. Στους Αγίων Αργύρους.
0: Να το είδες, ξέρει και το ημερολόγιο.
2: Όλα,
0: όλα. Εντάξει,
2: όλα.
0: Αγαπάμε πολύ, Γιώργο Μήνο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλή σήμερα, Γιώργο.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μιλάμε για το Freedom of Desire, χορεύουν οι Εγγλέζοι οι φίλαθλοι, χαρούμενοι για τις νίκες της ομάδας τους.
1: Δεν κάνουν κουπί αυτοί, έτσι.
0: Αυτοί, αυτοί οι δύο μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί δίνουν τοπικό χρώμα. Η Νορβηγία και η Σενεγάλη. Η Σενεγάλη είναι μέσα στο γήπεδο και χορεύανε σαν να χτυπάνε τα τύμπανα και μια από εδώ και μια από εκεί και γέρναν και κάνανε μπράβο. Δηλαδή τοπικό χρώμα, ρε παιδί μου, ότι αυτοί είμαστε. Η ταυτότητά μας, η πολιτισμική μας ταυτότητα. Μου αρέσει πάρα πολύ και το ίδιο και με τους Νορβηγούς, με τα κουπιά και με τα
1: πράγματα. Για πάμε τώρα στον πολιτισμό. Τι έχεις εσύ προτάσεις?
0: Έχω μία που πήρα εδώ από τη Ζόγια τώρα. Έκθεση ζωγραφικής εις αίθουσαν τέχνης Ζόγια, Αλεξάνδρου Σβόλου 54, δίπλα στην Αγγελάκη, διαρκής έκθεση ζωγραφικής, Κίτρους 1, και συνεχίζει με την Ροτόντα. Λοιπόν, είναι του κυρίου Βασίλειου Πελασγού Γούσιου, ο οποίος είναι ζωγράφος, ιστορικός, από τη Θεσσαλονίκη. Είναι εκπληκτικά τα έργα, πραγματικά μου άρεσαν πάρα πολύ και ζήτησα και πήρα το προσπέκτους. Έχει πραγματοποιήσει μέχρι, μου αρέσει η γλώσσα που χρησιμοποιεί, μέχρι τούδε. Έχει πραγματοποιήσει μέχρι τούδε 14 εκθέσεις των έργων του εις αιθούσας τέχνης, σε αίθουσες τέχνης.
1: Απλή καθαρέωση.
0: Ναι. Με τρελαίνει. Της πόλης Θεσσαλονίκης και του ευρύτερου χώρου της Μακεδονίας. Και ατομικές εκθέσεις από του 1982 έλαβαν χώρα είστε σκάτωθοι αίθουσες τέχνης και τις έχει αναλυτικά μία-μία και πότε έγινε.
1: Έλαβαν χώρα.
0: Έλαβαν. Αν έκανα λάθος εγώ. Αν είπα έλαβαν. Έλαβαν χώρα, πραγματοποιήθηκαν δηλαδή, στις παρακάτω αίθουσες τέχνης. Μ' αρέσει πολύ. Ο ζωγράφος Βασίλειος Γούσιος Πελαγός, ο οποίος κατάγεται από την κοινότητα Χαλάστρας, Θεσσαλονίκης. Σπούδασε νομικά και αρχαιολογία στο Απιθύτα και στη ζωγραφική είναι αυτοδίδακτος.
1: Αντί
0: τα έργα του.
1: Ο ριζοκαλλιεργητής.
0: Μπράβο του. Όχι, είναι ωραίος. Τον είδα και προσωπικά και είχε ένα πρόβλημα με το πόδι του. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός και πραγματικά, αν θέλετε, πιείτε και έναν καφέ εκεί στη Ζόγια. Λοιπόν, βλέπετε και την έκθεση. Έχει πολύ ωραία έργα. Τέχνη καταπληκτικά. Και έχει Μέγα Αλέξανδρο, Φίλιππο και λοιπά. Για μην λες ότι... Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλα δύο που ήθελα να πω. Πρώτα απ' όλα είναι το Φεστιβάλ Βιβλίου, έτσι. Το Φεστιβάλ Βιβλίου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Μια βόλτα λοιπόν στη νέα παραλία τις καλοκαιρινές μέρες μαζί με την οικογένεια, τους φίλους ή και μόνος. Είναι πολύ όμορφα, γίνεται ιδανική. Τώρα αυτές τις μέρες που είναι και το Φεστιβάλ Βιβλίου, το οποίο άρχισε στις 19 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 5 Ιουλίου.
1: Το άλλο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, το Φεστιβάλ Βιβλίου λειτουργεί από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, μετατρέποντας ξανά το παραλιακό μέτωπο της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης μας, σε ένα μεγάλο ανοιχτό χώρο ανάγνωσης, πολιτισμού και συνάντησης.
1: Φέτος πάντως δεν συνοδεύτηκε πολύ κακοκαιρία.
0: Κάποια στιγμή είδα ένα βίντεο, έναν, δεν θυμάμαι το όνομά του, ηθοποιός είναι, ο οποίος είχε στο background τις αστραπές και λέει δεν το πιστεύω πάλι, ας πούμε. Αλλά δεν είδαμε μετά καταρακτώδεις βροχές. Το φεστιβάλ φέτος φιλοξενεί εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις, παράλληλες εκδηλώσεις, επιβεβαιώντας το ρόλο του ως ένας από τους σημαντικότερους καλοκαιρινούς πολιτιστικούς θεσμούς της Θεσσαλονίκης. Μικροί και μεγάλοι μπορούν να περιηγηθούν από το ύψος του Λευκού Πύργου μέχρι και κοντά στο Μακεδονία Παλάς, αυτή την παραλιακή διαδρομή, και να ανακαλύψουν αυτούς τους καινούργιους συγγραφείς, τα κλασικά αλλά και τα νεότερα βιβλία.
1: Πάντως για την ιστορία, Αλέξανδρε, να πούμε ότι το Φεστιβάλ Βιβλίο έχει ξεκινήσει πριν 40 χρόνια μάλλον, όταν πρώτο ξεκίνησε. Γινόταν το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Σιγά σιγά απλώθηκε και κάλυπτε μεγάλη χρονική όλο το Μάιο σχεδόν, αλλά άρχισαν να πέφτουν βροχές, ναι, οι καιρικές συνθήκες, ναι, και άρχισε σιγά σιγά η μεταφορά του προς τον Ιούνιο μήνα και φτάσαμε πλέον να είναι από ανοιξιάτικο φεστιβάλ βιβλίου σε θερινό φεστιβάλ βιβλίου.
0: Το προσυπογράφω αυτό που λέει ο Θωμάς ο Τσίμπας. Πάμε και στο... Εγώ πάντως το έχω ταυτίσει με τον Μπάμπη του Μπαρμπουνάκη. Όταν λέω ναι, φεστιβάλ βιβλίου...
1: Είναι. Μιλάμε για Μπάμπη Μπαρμπουνάκη.
0: Ναι, ναι, λες, είναι ο Μπάμπης ο Μπαρμπουνάκης, ο οποίος είναι μια προσωπικότητα στην πόλη και, είναι, και ο ίδιος του έχει γίνει θεσμός. Έχει και τον εκδοτικό οίκο Μπαρμπουνάκη. Οπότε ο Μπάμπης είναι, ο Μπαρμπουνάκης είναι θεσμός. Λοιπόν, πάμε στο Food Art Festival, το οποίο έγινε στην Καλαμαριά. Και το ζήλεψε, φαίνεται, και ο Δήμος της Θεσσαλονίκης. Το οργανώνει και ο Δήμος της Θεσσαλονίκης στην Τριανδρία. Το Food Art Festival που διοργανώνει ο Δήμος της Θεσσαλονίκης και η Δημοτική Ενότητα της Τριανδρίας επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ήταν προχθές, χθες και σήμερα. Μάλιστα. Με ένα τριήμερο γεμάτο γεύσεις, μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση για όλες τις ηλικίες. Με σύνθημα «Όλη η πόλη μια παρέα στην Τριανδρία». Η διοργάνωση επανέρχεται ανανεωμένη και πιο δυναμική.
1: Όλη η πόλη ένα στόμα.
0: Ένα, ναι, σωστό. Ναι, και ένα στομάχι. Λοιπόν, μετατρέπουμε στο 8x8 γήπεδο του ΔΑΚ Τριανδρίας, στο χώρο του Αχιλλέα Τριανδρίας, ιστορικό σωματείο Αχιλλέας, σε ένα μεγάλο φεστιβαλικό προορισμό για κατοίκους και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Food Art Festival, λοιπόν. Και σήμερα, τελευταία ημέρα, στο χώρο του Αχιλλέα Τριανδρίας, η είσοδος είναι ελεύθερη και στο Φεστιβάλ Βιβλίου και στο Food Art Festival και είναι από τις 6 και μετά μέχρι τις 12 το βράδυ, 6 με 12 είναι και σήμερα. Σήμερα έχει και λαϊκή βραδιά με τη Βασιλική Μέση. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με το Χρήστο Χατζημίση. Και αμέσως μετά τράβα τις κουρτίνες με τη Μαριάννα Καλαϊτζή και την Άννα Γιανακίδου. Εμείς θα τα πούμε πρώτο Θεός το
1: από
0: επόμενο
1: τη ζωή
0: Σάββατο
1: Κουτελοπούλου,
0: από τη
1: πόλα.
0: Ζωή Κουτελοπούλου,
1: τη Μάτα Σαμαρά που ήταν στα υπέροχα,
0: το Θωμά Τσίμπα
1: και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη.
0: Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να περάτε δροσερά. Λοιπόν, παρακαλούμε πολύ να προσέχετε πολύ στο δρόμο, στην επιστροφή, Χαλκιδική, Πιερία κλπ. Θα γυρνάτε Θεσσαλονίκη, προσέξτε πάρα πολύ.
1: Και να είστε οπλισμένοι με πολύ
0: υπομονή. Ας προσέχατε, εμείς που δεν φύγαμε δεν διατρέχουμε τέτοιο κίνδυνο. Υδροσιά! Αγαπάμε Θεσσαλονίκη!
1: Να είστε καλά!
0: Να είστε καλά, για και χαρά σας!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά ξέσπασε μεταξύ Ωραιοκάστρου και Νεοκάστρου λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, με την πυροσβεστική υπηρεσία να κινητοποιείται άμεσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει ξερά χόρτα και στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 8 οχήματα. Πυρκαγιά είχε ξεσπάσει σε αποθηκευτικό χώρο στο ισόγειο ξενοδοχείο επί της οδού Δώρου στην Ομόνια, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να απεγκλωβίζουν άτομα, ενώ ένας 40χρονος άνδρας μεταφέρθηκε με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα. Πριν από λίγο, η φωτιά, η οποία ξεκίνησε από έκρηξη ηλεκτρικού πατινιού, έσβησε. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Οι προβλέψεις για ανέμους 8 μποφόρ θέτουν σε συναγερμό όλες τις υπηρεσίες. Οριοθετήθηκαν πάντως οι φωτιές στα Κρυονέργια και την κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις. Σημειωτών διεξάγεται από το πρωί σήμερα η κίνηση προς τις παραλίες της Χαλκιδικής, με τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων, όταν σημειώθηκε και τροχαίο ατύχημα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Χαμηλές ταχύτητες και στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, όπου έχει ακινητοποιηθεί ένα όχημα στο ύψος της Βούλγαρη. Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στο φανάρι της Νικήτης στη Χαλκιδική. Αυξημένη αλλά ελεγχόμενη η κίνηση στα διόδια Μαλγάρων και Ασπροβάλτας. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, καθώς από χθες το βράδυ αποκαταστάθηκε πλήρως η κίνηση και στα δύο ρεύματα, τα οποία είχαν κλείσει λόγω προγραμματισμένων εργασιών για την κατασκευή του flyover. 9 στις 10 δεσμεύσεις μας έγιναν πράξη ή υλοποιούνται, τονίζει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κάνει έναν συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 έως και σήμερα. Επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, λέει. Η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας και ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα, τονίζει στην ανάρτησή του. Όπως τονίζει, βρισκόμαστε στη μέση μιας δεκαετούς προσπάθειας αλλαγής της χώρας με ορίζοντα το 2030. Μιας προσπάθειας που δεν μετριέται με συνθήματα αλλά με απτά αποτελέσματα. Εξήγησε ότι επέλεξε να παρουσιάσει την πρόοδο με μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο, επισημένοντας πως οι πολίτες κρίνουν κυρίως το μέλλον, αλλά η συνέπεια ανάμεσα στις δεσμεύσεις και στα αποτελέσματα είναι εκείνη που χτίζει την εμπιστοσύνη. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται με την ίδια επιμονή. Δραματική η κατάσταση στη Βενεζουέλα. Τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή, αγωνία, απόγνωση αλλά και ελπίδες. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε σήμερα ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Η πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι 24 χώρες έχουν στείλει βοήθεια στη Βενεζουέλα και πάνω από 2.700 διασώστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται ακόμα θαμμένοι κάτω από τα συντρίμια, ενώ λιγοστεύουν οι πιθανότητες να βγει κάποιος ζωντανός. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.430. Οι τραυματίες 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ξεπεράσει τις 55.000. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες της σύγχρονης ιστορίας της συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη. Το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία. Η Γερμανία και η Ιταλία αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες, καθώς οι θερμοκρασίες έσπασαν ρεκόρ, ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς. Νεκροί σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, όπου δεκάδες άνθρωποι, νέοι και ηλικιωμένοι, έχουν χάσει τη ζωή τους. Το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων Μιλάνο, Τωρίνο, Ρώμη, Βενετία, Γένοβα, Φλωρεντία και Μπολόνια. Με το καλώδιο στο χέρι, πιάστηκε 20χρονος σε οικισμό του Δήμου Θέρμης την ώρα που προσπαθούσε να το συνδέσει σε στήλο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος με σκοπό να ηλεκτροδοτήσει παράνομα πρόχειρο κατάλημα στο οποίο διαμένει. Η παράνομη σύνδεση διακόπηκε άμεσα καθώς επιπλέον της ρευματοκλοπής συνιστούσε και κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς και ο ίδιος συνελήφθηκε, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Ένας 42χρονος έχασε τη ζωή του και ένας άλλος άνδρας 41 ετών τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα χθες στο τρίτο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σύνδου Χαλάστρας μετά από μετοπική σύγκρουση. Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης συνελήφθη ένας 42χρονος καθώς εντοπίστηκε από το ειδικό ραντάρ να κινείται με ηλιγιώδη ταχύτητα των 149 χιλιόμετρων την ώρα σε σημείο όπου το επιτρεπόμενο όριο είναι μόλις 60 χιλιόμετρα την ώρα. Οδηγούσε μάλιστα υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στην Τούμπα συνελήφθη χθες το μεσημέρι μια γυναίκα 51 ετών η οποία ασκώντας σωματική βία σε έναν 93χρονο κατάφερε να το αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 260 ευρώ καθώς και μια τραπεζική κάρτα. Έως την Τρίτη αναμένεται να καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ σε κάθε εξαλτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες, με το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης. Και δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, η θερμοκρασία έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος και στη Θεσσαλονίκη, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη ανατολική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στις 2.
2: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την πιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη όταν αφορά την κοινή ζωή μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου στα περίπτερα 2 και 3 στη Βέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Γιατί?
7: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
8: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
7: Θα πούμε τα δικά μας.
8: Ό,τι θέλουμε δηλαδή χωρίς σενάριο.
7: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασε.
8: Με την Άννα Γιαννακίδου.
7: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι.
8: Πω πω, τι ηρεμία σήμερα. Καλησπέρα, καλωσορίσατε στην παρέα μας. Έτσι να γίνουμε πολύ.
9: Να γίνουμε πολύ.
8: Να νιώσουμε ότι έχουμε κόσμο.
9: Ναι, ναι, ναι. Απ' την άλλη, χαίρομαι αν σκέφτομαι ότι ο περισσότερος κόσμος τα καταφέρνει να ξεφύγει λίγο, να βρεθεί κάπου χαλαρά σε μια θαλασσίτσα και σε ένα βουνό.
8: Να κάνει μια όπου εκδρομή, και να είναι, να ξεφύγει λίγο το μυαλό, να χαλαρώσει το κορμί. Τώρα που το θυμήθηκα, να σας θυμίσω και εσάς πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, γιατί είπαμε θέλουμε να γίνουμε πολύ. Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber 693-007-8228. 693-007-8228.
9: Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική επιμέλεια. Ελάτε στην παρέα τις επόμενες δύο ώρες. Θα ακούσετε όμορφα τραγούδια και από το ελληνικό αλλά και το ξένο ρεπερτόριο. Να πούμε δύο λόγια για τον καιρό που βράζει η Ευρώπη και μας τρομάζει αυτό λίγο, γιατί εμείς ακόμα είμαστε καλούτσικα. Αλλά λες, θα έρθει κατά εδώ.
8: Έτσι, γιατί υπάρχει αυτή η σκέψη σε όλους μας. Το συζητάμε και έξω στο δρόμο, ότι ναι, ναι, ζεσθενόμαστε, αλλά πω, τι μπορεί να περιμένουμε.
9: Έτσι,
8: βλέπουμε
9: λοιπόν
8: τι τραβάνε έξω. Να διαβάζαμε ότι στη Γερμανία έχουν προβλήματα και στις συγκοινωνίες λόγω του καύσωνα. Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι συμβουλεύουν τους πελάτες να αποφεύγουν τα τρένα μεγάλων αποστάσεων και τα περιφερειακά, μια και οι υποδομές μεταφορών σε όλη τη χώρα επηρεάζονται πολύ, πολύ σοβαρά από την πρωτοφανή ζέστη.
9: Και άντε τώρα λες για τις συγκοινωνίες της, τους γερμανικούς σιδηροδρόμους. Εδώ υπάρχουν σε αυτή τη χώρα προβλήματα και στις οδικές μετακινήσεις, γιατί σε πάρα πολλά σημεία το οδόστρωμα έχει υποστεί ρογμές, που είναι απαγορευτικό να κυκλοφορήσει ένα αυτοκίνητο.
8: Γιατί εκεί έχουν συνηθίσει οι πάντες σε άλλες θερμοκρασίες.
9: Δεν ξέρουν τι θα πει καύσωνας. Και βέβαια υπάρχουν, λέει, υπηρεσίες που ψεκάζουν όλη μέρα το οδόστρωμα με νερό για να μην υπάρχει υπερθέρμανση της ασφάλτου. Ιστορικά ρεκόρ έχουν σημειωθεί σε πάρα πολλές περιοχές. Θα πω για την Αυστρία, για τη Σλοβακία και νομίζω και κάπου αλλού, Μαριάννα.
8: Και στην Τσεχία ο υδράργυρος, λέει, έφτασε τους 40,6 βαθμούς. Είναι πραγματικά πρωτοφανείς θερμοκρασίες για τέτοιες περιοχές.
9: Εμείς αν πούμε 40 το έχουμε ξαναζήσει, αλλά είναι οι χώρες αυτές οι οποίες δεν το έχουν ζήσει, γι' αυτό μας φαίνεται και το βιώνουν πολύ πιο δραματικά. Λοιπόν, θέλω να πω σε όσους πάτε κάπου, στείλτε μας μια κάρτα ποστάλ να δούμε τι ωραία περνάτε.
8: Θα μας στείλεις εσύ, γιατί φεύγεις πρώτη σε άδεια.
9: Η αλήθεια είναι αυτή, θα στείλω ούτως ή άλλως η
8: εγώ
9: κάρτα
8: δεν θα
9: ποστάλ.
8: Σου στείλω, Άννα.
9: Γιατί
8: να σου στείλω, Άννα, θα τρέχω να βρίσκω τώρα εκεί που θα είμαι, όπου θα είμαι, τέλος πάντων, να βρω ταχυδρομείο, να σου στείλω κάρτα. Κινητά δεν έχουμε, θα βγάλω μια ωραιότατη φωτογραφία.
9: Έτσι,
8: θα στείλω.
9: Η αλήθεια είναι ότι αυτό κάνουμε τώρα, παρόλο που η κάρτα ποστάλ, δεν ξέρω αν στο παρελθόν έχεις πάρει.
8: Και έχω πάρει και έχω στείλει.
9: Είναι εξαιρετικές.
8: Και ξέρεις τι ήταν το πιο ωραίο, όταν πήγαινες εκεί στα μέρη που ταξίδευες, τέλος πάντων, να διαλέγεις ποια φωτογραφία, ποια κάρτα ποστάλ θα πάρεις για ποιον.
9: Ναι. Και ούτε φάκελο ούτε τίποτα, έτσι.
8: Α, ναι.
9: Έγραφες, βέβαια.
8: Αυτό
9: εμένα μου
8: θυμάμαι.
9: Έχουν έρθει πάρα πολλές φορές κάρτα ποστάλ σκέτες, χωρίς φάκελο.
8: Μπράβο, ναι.
9: Χωρίς
8: ναι.
9: φάκελο. Από πίσω εδώ είμαστε στην Άνδρο και περνάμε υπέροχα. Φιλιά
8: και
9: πολλά.
8: Αυτά.
9: Και...
8: πάρα πολύ ωραία.
9: Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε και με το τραγούδι του Μπάμπι Στόκα, κάρτα ποστάλ, που είναι εξαιρετικό.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Θα γίνουμε γραφικοί να λέμε συνεχώς ότι τα κακά είναι συνέχεια και πολλά, και αφορούσε τροχαία, αφορούσε δολοφονίες, ξεφνίδιους θανάτους, και αυτό με τις δύο νεαρές γυναίκες.
2: Και έχουμε το τελευταίο καιρό, δηλαδή κάθε μέρα λες και αυξάνονται.
1: Αυξάνονται, αλλά θα μείνουμε στη Βενεζουέλα, που νομίζω ότι αυτές τις μέρες είναι το τραγικότερο όλων αυτό που έχει συμβεί.
2: Έτσι, και το μυαλό όλων μας όσων δεν μπορούμε να είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε είναι εκεί. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να βρεθούν και άλλοι εγκλωβισμένοι μέσα στα ερείπια. Από ό,τι μαθαίνουμε, τουλάχιστον 1.430 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 3.238 έχουν τραυματιστεί. Υπάρχει φόβος όμως ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί πάρα πολύ, μια και αγνοείται ότι έχει περισσότερο από 55.000 ανθρώπων.
1: Οι διασώστες ζητάν σιωπή για να αναζητήσουν κάποιο σημάδι ζωής, και έβλεπα σε ένα ρεπορτάζ ότι έχουν βάλει κάποιους από τους συγγενείς σε κάποια σπίτια που είναι γκρεμισμένα και κάτω υπάρχουν αγνοούμενοι από μια οικογένεια, να είναι, ας πούμε, ένας πατέρας εκεί και να ακούει. Και αν ακούσει ένα ίχνο ζωής, να κάνει σινιάλο για να έρθουν. Πολύ δύσκολα πράγματα, βέβαια, μέσα σε όλο αυτό το κακό.
2: Πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ κουράγιο θέλει, και να υπάρχει και μια
1: μικρή ελπίδα.
2: Ένα μικρό φως στο σε όλο αυτό το σκοτάδι. Ένα μωράκι μόλις 18 ημερών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια.
1: Και ευτυχώς η μητέρα του διασώθηκε και αυτή μια ώρα αργότερα. Και πάμε να αλλάξουμε, αφού η στήλη μιλάει και για το καλό το νέο.
2: Έτσι, και είπαμε ποια είναι τα παιδιά που φέρνουν τα καλά τα νέα.
1: Μίλτος Δεντόγλου, Εμμανουήλ Καραλής και ό,τι έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Γιάννης Αντετοκούμπο βρέθηκαν στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και έκανε μια ομιλία η οποία έκανε όλο τον κόσμο να συγκινηθεί ο Μανόλο. Και βέβαια πρώτοι και καλύτεροι συγκινήθηκαν οι γονείς του. Είναι μια πολύ όμορφη ιστοριούλα, να την ακούσουμε.
2: Τι είπε λοιπόν πριν το παγκόσμιο πρωτάθλημα? Είχα μάθει πως είμαι 20ος στην κατάταξη. Μια εβδομάδα αργότερα, πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα, με καλεί ο ατζέντης μου και μου λέει πως 5 αθλητές ακυρώθηκαν. Είπα, Οκ, μόνο 12 αθλητές θα πάνε, εγώ είμαι 15ος. Είχα κλείσει τα εισιτήρια για τις διακοπές μου, μια και η σεζόν είχε τελειώσει, και είπα στη μητέρα μου να μου τα δώσει. Εκείνη αρνήθηκε γιατί μου είπε πως θα πάω στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Της λέω, ρε μαμά, δεν θα πάω στο παγκόσμιο. Είμαι 15ος στην κατάταξη, θα πάνε μόνο 12, άρα δεν θα πάω.
1: Τρεις μέρες όμως πριν την έναρξη, ο ατζέντης τον κάλεσε ξανά. Μου λέει, δεν θα το πιστέψεις, είσαι ο 12ος αθλητής και υπάρχουν πιθανότητες να πας. Η μητέρα μου καθόταν και με έβλεπε σαν να έλεγε, εγώ στα έλεγα πάντα, οι μαμάδες το λένε αυτό.
2: Ξέρει, μάνα.
1: Πήγα στο παγκόσμιο ακριβώς και κατέκτησα το πρώτο μου μετάλλιο. Μου αρέσει πάντα, είπε, να λέω αυτή την ιστορία. Δεν πίστευα στον εαυτό μου, αλλά είχα μια ομάδα, ένα οικοσύστημα και κόσμο που πίστευαν σε μένα. Πήγα εκεί και κέρδισα το μετάλλιο. Και είναι αυτό που λέω σε όλους. Χτίστε ένα περιβάλλον που πιστεύει σε εσάς. Μαμά, σε ευχαριστώ και σε αγαπώ, και φυσικά σε σένα, μπαμπά μου, που είσαι ο προπονητής μου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Πριν πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, να πούμε πως σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα νεογνικού ελέγχου.
2: Είναι επίσης η Διεθνής ημέρα ομοφυλόφιλης περηφάνειας.
1: Και η Διεθνής ημέρα προστασίας από τους κεραυνούς.
2: Για να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 28 Ιουνίου. 1914 ο Σέρβος φοιτητής Γκαβρίλο Πρίτζιπ δολοφονεί στην αγορά του Σεράγεβο τον αρχιδούκα της Αυστρίας Φερδινάνδο, δίνοντας την αφορμή για την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: 1919 υπογράφεται στο Παρίσι η Συνθήκη των Βερσαλιών, με την οποία τερματίζει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και μεγάλη χαμένη η Γερμανία.
2: Και πάμε στο 1969, σαν σήμερα ξεσπούν επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και ομοφυλοφίλων στο Μπαρ Στόουνουολ της Νέας Υόρκης. Η αντίδραση των θαμώνων θεωρήθηκε ορόσημο στην ιστορία του ομοφυλοφιλικού κινήματος και 28 Ιουνίου καθιερώθηκε από τότε ως Παγκόσμια ημέρα ομοφυλόφιλης περηφάνειας.
1: 1979 εγκρίνεται από τη Βουλή η Συνθήκη Προσχώρησης της χώρας μας στην ΕΟΚ.
2: Σαν σήμερα το 1912 γεννήθηκε η Αμαλία Φλέμινγκ, σύζυγος και επιστημονική συνεργάτηδα του Βρετανού επιστήμονα Αλεξάνδρ Φλέμινγκ, που ανακάλυψε την πενικυλίνη. Η ίδια εξελέγει και βουλευτής με το ψηφοδέλτιο επικρατείας του Πασόκ.
1: 1935 γεννιέται ο πεζογράφος ποιητής Στρατής Χαβιαράς.
2: Σαν σήμερα, το 1985, έφυγε από τη ζωή ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.
1: Και το 2010, ο Λιβανέζος επιχειρηματίας Νίκολας Χάγεκ, ιδρυτής της ορολογοποιίας Swatch.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Έφυγε ο Λαμπρούκος το 1985. Να πούμε έτσι και να θυμηθούμε λίγα πράγματα για αυτόν τον σπουδαίο ηθοποιό.
2: Ο οποίος νιώθουμε ότι δεν έφυγε όπως και πολλοί άλλοι ποτέ από τη ζωή, γιατί τον βλέπουμε.
1: Υπάρχει το
2: κάθε
1: έργο
2: μέρα.
1: Του, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ο πατέρας του λοιπόν διατηρούσε χρυσοχοείο στην Αθήνα και η μητέρα του με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη. Όπως έχει αποκαλύψει ο Μάκης Δελαπόρτας, το επίθετο Κωνσταντάρας ήταν από μια μίξη του ονόματος του παππού του Κώστας και τη συνήθειά αυτού να φωνάζει δυνατά Αντάρα. Από μικρός ήταν δύσκολος, έμπαινε σε μπελάδες. Τον είχαν αποβάλει από όλα τα σχολεία όταν μια μέρα πήλησε με σκουριασμένο όπλο το δάσκαλό του. Πριν φύγει από τη ζωή ο πατέρας του, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας βρέθηκε στο Παρίσι για να σπουδάσει χρυσοχώος κι αυτός, στο διάσημο χρυσοχώο Καρτιέρ, γιατί αυτή ήταν η παράδοση της οικογένειας.
2: Τι έγινε όμως με τον ατίθασο χαρακτήρα του σε συνδυασμό με την πόλη του Φωτός? Αποτέλεσμα ήταν η οικογένειά του να του κόψει το επίδομα λόγω κακής διαγωγής. Όμως ήταν πολύ ακριβή η διαβίωση στο Παρίσι και έτσι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έκανε διάφορες δουλειές για να μπορέσει να ζήσει. Έπαιρνε πιάτα σε εστιατόριο, έκανε και το φωτομοντέλο. Εκεί λοιπόν στο Παρίσι.
1: Ήταν ωραίος και κούκλος έτσι.
2: Ήταν βέβαια.
1: Πέρα από και τραγουδούσε.
2: Και αρχοντάνθρωπος.
1: Καλά, δεν το συζητώ. Mm.
2: Στο Παρίσι που λέτε, ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με το θέατρο. Ήταν μια σύμπτωση που το άλλαξε το δρόμο της ζωής. Ένας φίλος του του ζήτησε να τον αντικαταστεί σε μια θεατρική παράσταση. Έπρεπε να κάνει ένα ρόλο κομπάρσου. Έπρεπε να βγει στη σκηνή και να μεταφέρει με το φορείο μια πρωταγωνίστρια. Όμως, μόλις βγήκε στη σκηνή και είδε τον κόσμο, τα έχασε και του έφυγε το φορείο με την ηθοποιό μαζί.
1: Η συνέχεια της καλλιτεχνικής του πορείας παρόλα αυτά στο Παρίσι ήταν καλή. Γνώρισε τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Λουί Ζουβέ, που τότε ήταν μεγάλο όνομα, και ανακάλυψε ότι ο Λάμπρος έχει υποκριτικό ταλέντο. Τον πήρε στη δραματική σχολή που λειτουργούσε στο Παρισινό θέατρο Ατενέ. Την τελείωσε τη σχολή αριστούχος και πρωταγωνίστησε σε γαλλικό θέατρο. Να, κάτι που μπορεί πολλοί κόσμος να μην το ξέρει. Και πήρε και σε μέρος σε μια κινηματογραφική γαλλική ταινία. Οι Γάλλοι τον είχαν μάθει ως Κωνσταντ Ντάρας ή Le Beau Grec.
2: Ωραίος Έλληνας. Μα τα είπαμε, ήταν ωραίος. Έρχεται λοιπόν το 1930 και η οικογένεια τον υποχρέωσε να γραφτεί στη σχολή υπαξιωματικών ναυτικού στην Κέρκυρα. Πολύ αυστηριακή στρατιωτική πειθαρχία, την απεχθανόταν, και το βρήκε ένα στήριγμα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και έναν πολύ καλό φίλο στο πρόσωπο του ποιητή Οδυσσέα Ελίτη. Ήθελε όμως να δραπετεύσει, δεν άντεχε εκεί μέσα και μάλιστα είχε προτρύνει και τον παροτρύνει τον Οδυσσέα Ελίτη να το σκάσουν μαζί. Εκείνος όμως δεν ήθελε να ακολουθήσει. Ο Κωνσταντάρας όμως, είπαμε, δεν κρατιόταν, όχι που θα έμενε, βούτυξε στα κρύα νερά και αποβιβάστηκε στο νησί Βίδο. Αυτό το, θα το πλήρωνε πάρα πολύ ακριβά. Ευτυχώς όμως για τον ίδιο, η οικογένειά του είχε γνωριμίες.
1: Είχε τον τρόπο της.
2: Είχε τα μέσα, ρε παιδί μου.
1: Με τον Ελίτη ξαναβρέθηκαν στο αλβανικό μέτωπο όταν ξέσπασε ο πόλεμος και 2 χρόνια μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα από το Παρίσι. Σε μια μάχη τραυματίστηκε σοβαρά και ο Ελίτης μάλιστα, και ήταν να δεις τι μαθαίνουμε, το έσωσε τη ζωή, τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Σε συνέντευξή του κάποτε ο Λάμπρος ανέφερε: όταν τραυματίστηκα μου ζήτησαν να υπογράψω για να μου ανοίξουν το κεφάλι ώστε να μου αφαιρεθούν θραύσματα. Φανταστείτε που θα ήμουν τώρα αν είχα υπογράψει, το πιο πιθανό δηλαδή να μην είχε επιβιώσει.
2: Ο αγαπημένος μας ηθοποιός θα ήταν και πολύ καλός τερματοφύλακας. Το είχε πει και ο ίδιος ότι θα ήθελε να γίνει τερματοφύλακας και οι ειδικοί του ποδοσφαίρου είχαν πει ότι θα ήταν πάρα πολύ καλός. Είχε μεγάλη αγάπη για το ποδόσφαιρο και μάλιστα μεγάλη αγάπη για την ομάδα της ΑΕΚ, τόσο ώστε τη μέρα του γάμου του με τη Γιούλη Γεωργοπούλου την είχε στήσει στην εκκλησία γιατί παρακολουθούσε αγώνα της ΑΕΚ.
1: Έκανε και κάτι άλλο.
2: Και πολλά έκανε. Η Μάρου Κοντού είχε πει ότι όταν έπαιζαν μαζί στο θέατρο, σε μια σκηνή που έπρεπε να πέσει στα πόδια του, ξαφνικά άκουσε από την κοιλιά του να βγαίνει ένας ήχος. Εκείνη τη μέρα, λέει, έπαιζε ποδόσφαιρο η ΑΕΚ και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είχε κρύψει ένα μικρό ραδιοφωνάκι μέσα από τα ρούχα του και άκουγε με κρυφό ακουστικό τον αγώνα.
1: Τι ωραίες ιστορίες αυτές. Εμείς θα θυμηθούμε μία χαρακτηριστική του ατάκα από τον ελληνικό κινηματογράφο αμέσως τώρα.
3: το νου σας, ρε μάλια. Το νου σας που στενοχωρήσετε και φύγει, γιατί αν φύγει αυτή, σας το λέω, θα φύγω κι εγώ. Θα φύγω κι εγώ και τον δω πως θα τα βγάλετε πέρα μόνοι σας. Σας το είπα λοιπόν και σας ξαναλέω. Το νου σας, ρε μάλια.
4: Καλά, πατέρα, τα είπατε.
3: Όχι, όχι, σας το λέω για να το βάλετε καλά μες στο μυαλό σας. Αν καμιά μέρα σηκωθεί και φύγει. Γιατί αν φύγει εξαιτίας σας θα φύγει, εγώ θα την πάρω από πίσω. Και αν με διώξει, ξέρω, δασοφύλακας θα γίνω, φοροφύλακας θα γίνω, χωροφύλακας θα γίνω. Μια φορά εδώ μέσα, σαν και όπως είμαστε, δεμένο ούτε δευτερόλεπτο. Μιλημένα, εξηγημένα. Το νου σας, ρε μάλια. Το νου σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μερούλα μου.
5: Και για την περίσταση έκανα και μερικά μπουρεκάκια.
3: Μπουρεκάκια, αυτό ποια είναι. Αυτό ποια είναι. Τι να σας πω, κύριε Μερούλα, μου έρχονται έτσι δάκρυα στα μάτια. Ρε μάλια.
5: Ορίστε.
3: Όχι, κάτι λέγαμε προηγουμένως. Εσείς θα πείτε. Ρε μάλια. Το νου σας, ρε μάλια. Το νου σας καλά, ρε μάλια.
5: Να δούμε, θα σας αρέσει.
3: Τι είναι πάλι αυτό?
5: Ταραμοσαλάτα.
3: Ρεμάλια, ρεμάλια.
5: Μα γιατί τα καημένα τα λέτε όλο ρεμάλια?
3: Ξέρουν αυτοί, ξέρουν αυτοί. Στην υγειά σας, κυρία Μερούλα μου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.
3: Ποιο

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα.
1: Πάμε στο 1979, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Tim McCord, ο οποίος εξελίχθηκε, Άννα, στην επιτομή του μουσικού χαμελέοντα για την παγκόσμια ροκ σκηνή.
2: Πολύ τιμητικός τίτλος.
1: Ναι, όντως, γεννήθηκε στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια και για δύο σχεδόν δεκαετίες είναι η ροχοκοκαλιά των Evanescence. Η Evanescence είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα εναλλακτικά metal συγκροτήματα του 21ου αιώνα. Η πορεία του Tim McCord είναι γεμάτη από ανατροπή και απόλυτη αφοσίωση στη μουσική. Το 2006 άφησε την underground σκηνή του Σακραμέντο για να ενταχθεί στους Evanescence.
2: Και πώς έγινε αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του συγκροτήματος? Ανέλαβε τον μπάσο και μετά από 16 ολόκληρα χρόνια ως μπασίστας, το 2022 απέδειξε πόσο συγκλονιστικός καλλιτέχνης είναι. Όταν το συγκρότημα χρειάστηκε κιθαρίστα, ο Τιμ ανέλαβε με απόλυτη επιτυχία την κιθάρα.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Να πούμε χρόνια πολλά στη στιχουργό, συγγραφέα και ποιήτρια Ελεάνα Βραχάλη, που σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Μια γυναίκα με πολύ ωραίες σπουδές μουσικολογίας, ψυχολογίας. Εργάστηκε σαν ραδιοφωνικός παραγωγός και μουσική επιμελήτρια για αρκετά χρόνια. Ανέλαβε μουσικές επιμέλειες σε θεατρικές παραστάσεις που άφησαν και αυτές το δικό τους αποτύπωμα. Mm-hmm. Είναι μια πάρα πολύ ωραία στιχουργός. Μας άφησε και πολύ ωραία τραγούδια. Μας άφησε, γράφει ωραία τραγούδια.
2: Γράφει, ναι, ναι, έχει γεμίσει χρόνια τη δισκογραφία.
1: Χρόνια πολλά, Ελεάνα Βραχάλη, με τα ωραία σου τραγούδια.
2: Και τι συνεργασίες έχει κάνει: Τάνια Τσανακλείδου, Δήμητρα Γαλάνη, Μιχάλη Χατζηγιάννη, Άλκησης Πρωτοψάλτη, Ελευθερία Βαρυτάκη, Άννα Βύση, Ελένη Πέτα και πόσοι ακόμη.
1: Μιχάλη Χατζηγιάννη, μας είπες.
2: Είπα, βέβαια, με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη τρεις φορές Πλατινένιο έγινε το
1: συντήριο. Αυτό πες.
2: Τι άλλο να πούμε.
1: Τι θα ακούσουμε.
2: Θα πάμε στο 2012, όταν η Ελεάνα Βραχάλη κυκλοφόρησε το CD Όλα τα Ναι του Κόσμου, στο οποίο υπογράφει όλους τους στίχους. Τις ενορχιστρώσεις έχει κάνει ο Θέμης Καραμουρατίδης. Είναι βασισμένο στα βιβλία Δε Μ' Αγαπάς, Μ' Αγαπάς και Όλα τα Ναι του Κόσμου, της συγγραφέως και καθηγήτρια ψυχολογίας Φωτεινής Τσαλίκογλου. Συμμετέχουν 30 συνθέτες, ερμηνευτές και ηθοποιοί. Όλα τα έσοδα του CD διατίθενται στα παιδικά χωριά ΣΟΣ και στο Θεά Ενδράση. Και εμείς ακούμε το τραγούδι Όλα τα Ναι του Κόσμου με την Ηρώ.

Μη με φοβάσαι. Μη με λυπάσαι. Να μ' αγαπάς και να με θυμάσαι. Μη κουραστείς να με έχεις γενιά.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Γαλήνης του Ωραιοκάστρου λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, με την πυροσβεστική υπηρεσία να κινητοποιείται άμεσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει ξερά χόρτα και στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 8 οχήματα. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Αμόνη Κορινθίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Πριν από λίγο εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων μέσω οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς Σοφικό. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός. Σημειωτών διεξάγεται από το πρωί σήμερα η κίνηση προς τις παραλίες της Χαλκιδικής, με τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων, όταν σημειώθηκε και τροχαίο ατύχημα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στο φανάρι της Νικήτης, αυξημένη αλλά ελεγχόμενη η κίνηση στα διόδια Μαλγάρων και Ασπροβάλτας. 9 στις 10 δεσμεύσεις μας έγιναν πράξη ή υλοποιούνται, τονίζει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κάνει έναν συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 έως και σήμερα. Επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας και ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα, τονίζει στην ανάρτησή του. Όπως λέει, βρισκόμαστε στη μέση μιας δεκαετούς προσπάθειας αλλαγής της χώρας με ορίζοντα το 2030, μιας προσπάθειας που δεν μετριέται με συνθήκες αλλά με απτά αποτελέσματα. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, τον κατηγόρησε ότι επιχειρεί να ωρεοποιήσει την πραγματικότητα και να αποκρύψει, όπως είπε, την αλαζονία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παραθέτοντας μία σειρά από προβλήματα που, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζουν την κυβερνητική πορεία. Δραματική κατάσταση στη Βενεζουέλα τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Αγωνία, απόγνωση αλλά και ελπίδες. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε σήμερα ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγκέδα, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Η πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι 24 χώρες έχουν στείλει βοήθεια στη Βενεζουέλα. Πάνω από 2.700 διασώστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται ακόμα θαμμένοι κάτω από τα συντρίμια, ενώ λιγοστεύουν οι πιθανότητες να βγει κάποιος ζωντανός. Οι νεκροί ξεπέρασαν τους 1.430, οι τραυματίες τους 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ξεπεράσει τις 55.000. Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης ένας 42χρονος, καθώς εντοπίστηκε από το ειδικό ραντάρ της τροχέας να κινείται με την ηλικιώδη ταχύτητα των 149 χιλιόμετρων την ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου είναι μόλις 60 χιλιόμετρα ανά ώρα. Οδηγούσε μάλιστα υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Τούμπας γυναίκα 51 ετών, η οποία ασκώντας σωματική βία σε έναν 93χρονο, κατάφερε να το αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 260 ευρώ καθώς και μία τραπεζική κάρτα. Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο σε ισόγειο ξενοδοχείου επί της οδού Δώρου στην Ομόνια. Ένας θαμώνας διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό με εγκάβματα, ενώ οι υπόλοιποι ένοικοι απομακρύνθηκαν μέσω του κλιμακοστασίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κάνουν ταυτόχρονα έλεγχο για τυχόν εγκλωβισμένους. Τα αίτια της φωτιάς διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στην πυροσβεστική, η φωτιά προήλθε από έκρηξη σε ηλεκτρικό πατίνι. Έως την Τρίτη αναμένεται να καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες, με το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης. Τουλάχιστον 191 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, ιδίως στη Γερμανία, την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Τσεχία, αναμένεται να βρεθούν και σήμερα αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Σχεδόν το σύνολο της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχίας αναμένεται να δουν τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα, όπως και 42 εκατομμύρια άνθρωποι σε ένα μεγάλο τμήμα της Γερμανίας, ιδίως στο Βερολίνο. Η Σλοβακία, η Κροατία, η Σερβία, η Ιταλία και η Αυστρία, όπως και το δυτικό τμήμα της Ουκρανίας, αναμένεται επίσης να επηρεαστούν. Στη Γαλλία, όπου αναμένεται απόψε το βράδυ να λήξει κόκκινος συναγερμός για καύσωνα, 11 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Γενικά έθριος ο καιρός, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη Θεσσαλονίκη θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη ανατολική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη στους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9, Δευτέρα 29 Ιουνίου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 102FM, της ΕΡΤ 3.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
5: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
4: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιαννακίδου
5: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Εδώ είμαστε και αυτή την ώρα να την περάσουμε συντροφιά και σε λίγες ώρες θεωρητικά, ναι, τις, τα ξημερώματα της 3ης 30 Ιουνίου, mm-hmm, Μαριάννα, στις 2:56 ώρα Ελλάδας, να ξυπνήσεις 2:56 ώρα Ελλάδας.
6: Θα ξυπνήσω γιατί έχω κάτι αϊπνίες τελευταία, οπότε για να λοιπόν, κάνω μια και θα ξυπνήσω.
5: Η Σελήνη θα βρεθεί απέναντι από τον ήλιο και θα έχουμε την Πανσέλινο, τη γνωστή ως Πανσέλινος της Φράουλας.
6: Τι ωραία που θα είναι, βρεθεί και απέναντι από το σπίτι μου.
5: Οι περισσότεροι λέει αυτή την Πανσέλινο θέλουν να τη φωτογραφίζουν.
6: Εγώ θέλω να τη φάω τέτοια που είναι.
5: Έτσι πως ακούγεται, αν και το όνομα της παραπέμπει σε εξωτικό χρώμα, δεν αλλάζει στην πραγματικότητα, λέει, απόχρωση. Και η ονομασία, την ονομασία τη δώσαν οι αυτόχθονες φυλές της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τις φάσεις της Σελήνης για να καταγράφουν την αλλαγή των εποχών.
6: Και ήταν και η εποχή της Φράουλας.
5: Προφανώς.
6: Και μάλλον γι' αυτό πάρα πολύ ωραία.
5: Πρώτη Πανσέλινος του καλοκαιριού. Βέβαια η αρχόντισσα είναι του Αυγούστου, έτσι. Αλλά
6: δεν θα περιμένουμε. Μέχρι τότε έχουμε μήνες ακόμα.
5: 2:56 θα σε πάρω τηλέφωνο.
6: Θα είσαι και εσύ ξύπνια.
5: Να βγούμε
6: ωραία,
5: στα μπαλκόνια να δούμε την Πανσέλινο.
6: Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε και ένα ωραίο τραγούδι.
5: Στην τεχνική επιμέλεια να πούμε ότι και αυτή την ώρα μαζί μας η Ρούλα Ερβανιτίδου. Και τι θα ακούσουμε, είπατε?
6: Θα ακούσουμε Λόλα, ένα τραγούδι των Βρετανών Kings. Σαν σήμερα το 1970 κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δύο εβδομάδες πριν είχε κυκλοφορήσει και στο Ηνωμένο Βασίλειο και μάλιστα στην Αμερική. Έκανε πολύ καλύτερα, θα πήγε πολύ καλύτερα εμπορικά από ό,τι στο Ηνωμένο Βασίλειο, την πατρίδα των Kings. Mm. Εκεί έφτασε στο νούμερο 1 στα charts στην Αμερική. Έτσι. Πάμε λοιπόν με Λόλα για ξεκίνημα.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Να ξεκινήσουμε πρώτα με περιοχή που νομίζω ότι την ξέρεις καλά.
2: Πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα υπάρχει και οδός εκεί μέσα στην περιοχή. Μιλάμε για την Χαριλάου, η οποία περιοχή πήρε το όνομά της από τον Επαμεινόντα Χαρίλαο. Τραπεζίτης, επιχειρηματίας και πολιτικός, συνέδεσε το όνομά του με την ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης στις αρχές του 20ου αιώνα. Το 1919 ίδρυσε την Οικοδομική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, η οποία αγόρασε μεγάλες εκτάσεις γης στα ανατολικά της πόλης. Στόχος της εταιρείας ήταν να αξιοποιήσει αυτές τις εκτάσεις για να χτιστούν σπίτια και να στεγαστούν οι χιλιάδες πυροπαθείς που έμειναν άστεγοι από τη μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης το 1917. Ο Επαμεινόντας Χαρίλαος λοιπόν σχεδίασε και υλοποίησε έναν από τους πρώτους οργανωμένους οικισμούς εκτός των τυχών.
1: Και όπως είπες πολύ σωστά, εκτός το ότι όλη η περιοχή είναι Χαριλά, έχουμε και οδό Επαμεινόντα Χαριλάου. Να μείνουμε στη Χαριλάου και να πάμε στην οδό ή κατάλληλος Λεωφόρο Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, που πήρε το όνομά της προς τιμήν του πρώην Πρωθυπουργού και Ιδρυτή της Δημοκρατίας Αλέξανδρου Παπαναστασίου, μια εμβληματική προσωπικότητα της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ήταν ο άνθρωπος που εισήγαγε τους πρώτους νόμους για τους εργατικούς συνεταιρισμούς και βέβαια συνέβαλε καθοριστικά στην ίδρυση του ΑΠΙΘΙΤΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έμεινε στην ιστορία ως πατέρας της δημοκρατίας, γιατί ήταν αυτός που εισηγήθηκε το 1924 την αβασίλευτη δημοκρατία.
3: Το πλοίο θα σαλάξει.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Αυτή είναι πολύ πολύ μικρή ιστορία, αλλά αφορά σε μια πολύ σπουδαία θεατρίνα. Και λέω θεατρίνα γιατί κυρίως θεατρίνα ήταν η Μέρι Αρώνη. Οι ταινίες που έπαιξε ήταν ελάχιστες, απλά ήταν τόσο δυνατή
2: τόσο η προσωπικότητά της,
1: η ερμηνεία της, που νομίζω ότι έκανε πάρα πολλές ταινίες. Μέρι Αρώνη λοιπόν έπαιξε τα πάντα όλα στο θέατρο. Είναι το 1977 και παίζει στο πολύ ωραίο έργο «Ευαίσθητη ισορροπία» του Έντουαρτ Άλμπι. Ο σκηνοθέτης της Βασίλης Νικολαίδης αφηγήθηκε κάτι που είχε γίνει στη σκηνή. Η Μέρι Αρώνη, λέει, έσωσε μια ολόκληρη σκηνή στην πρεμιέρα μάλιστα του έργου στο Εθνικό Θέατρο, γιατί εκεί έκανε τις περισσότερες ερμηνείες της η Μέρι Αρώνη. Στο Εθνικό Θέατρο ήταν στη σκηνή επάνω η ίδια, η Ελένη Χατζιαργύρη, ο Νίκος Τζόγιας. Ήταν λοιπόν ξαπλωμένη στο πάτωμα με ένα κολονάτο ποτήρι.
2: Κάτι ρώτησε η Χατζηγύρη τον Νίκο Τζόγια και εκείνος της απάντησε, αλλά πέρασε κάποιες σελίδες. Έγινε μια παύση θανατερή. Η Αρώνη λοιπόν στη σκηνή πάντα ξαπλωμένη λέει με χαρακτηριστική άνεση στη Χατζηγύρη: «Χρυσό μου, δεν σε άκουσε. Ρώτησε τον πάλι». Η ερώτηση έγινε ξανά. Ο Τζόγιας απάντησε κανονικά και η παράσταση συνεχίστηκε ομαλά.
1: Εμείς επειδή έχουμε παίξει θέατρο με τη Μαρία Καλέτζη, ξέρουμε ότι αυτά γίνονται. Έχει συμβεί και σε μένα.
2: Τα σεντόνια,
1: το σεντόνι, το να κολλήσεις και να λες δεν ξέρω τίποτα τι λέω παρακάτω, να κοιτάς με τρόμο τους θεατές, να σε κοιτάνε αυτοί να περιμένουν. Αλλά και αυτό το να περάσει κάποιος μια ολόκληρη σκηνή έχει συμβεί. Και τώρα ο άλλος, όσο ψύχρεμος είναι, πρέπει να βρει τον τρόπο να το γυρίσει τούμπα το πράγμα. Μουσικά.

0: Αυτό το τραγούδι ήταν αφιερωμένο στη Μέρη Ερώνη.
1: Το κατάφερε να συνεχίσει την παράσταση.
0: Παράσταση συνεχίζεται.
1: Χάρη σε αυτήν, μάλλον συνεχίστηκε η παράσταση.
0: Το καλοκαίρι πάντα λέμε φεύγει ο κόσμος, κάποιοι όμως δεν φεύγουν. Κάποιοι για πολλούς και χιλιάδες λόγους, που δεν είναι η ώρα να τους απαριθμίσουμε, θα μείνουν εδώ. Και πάντα λέμε από τις εκπομπές μας τι καλά που το καλοκαίρι δεν είναι μια νεκρή περίοδος όσον αφορά το πολιτισμό.
1: Συναυλίες, γίνονται πολλά περισσότερα.
0: Μπράβο.
1: Και συναυλίες και θέατρο, όπως είπες, όλα τα καλά έρχονται. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα Βασίλη Παπακουσταντίνου, ήταν εξαιρετικά. Είδαμε πλάνα.
0: Μάθαμε και από φίλες που πήγανε. Καταπληκτικός, όπως
1: και
0: πάντα.
1: Τώρα, θα ξεκινήσει ο Ιούλιος με κάτι πάρα πολύ,
0: πάρα
1: ωραίο.
0: Πολύ δυνατό. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς Βασίλης Τριανταφυλλίδης έχουμε Σοκράτη Μάλαμα, μαζί του Ιουλία Καραπατάκη, που αν δεν κάνω λάθος μαζί του ξεκίνησε και την πορεία της, το Γιάννη Μάλαμα, σε ένα πρόγραμμα με τα αγαπημένα τραγούδια ολονών.
1: Η συναυλία αυτή στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς είναι ένα από τα μεγάλα μουσικά ραντεβού του καλοκαιριού στην πόλη μας, με τραγούδια που ισορροπούν ανάμεσα στο λαϊκό, το έντεχνο και το προσωπικό ποιητικό κόσμο του Σοκράτη Μάλαμα. Να θυμηθούμε ότι το 1989 κυκλοφόρησε ο πρώτος του δίσκος με τίτλο «Ασπρόμαυρες ιστορίες», σε ενορχήστρωση και ηχοληψία του Νίκου Παπάζογλου.
0: Τώρα τι να ακούσουμε, Σοκράτη Μάλαμα, Ιουλία Καραπατάκη, τους αγαπώ και τους δύο και ξέρω και εσύ.
1: Πειράζει που θέλουμε να ακούσουμε και τα δύο, ρε Άννα.
0: Και τους δύο, ρε Μαριάννα, μέσα.
1: Μπράβο, ρε Άννα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Το 2016 φεύγει από τη ζωή ο Σκότι Μουρ σε ηλικία 84 ετών. Ήταν ο κιθαρίστας που συνδέθηκε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο με τα πρώτα χρόνια του Elvis Presley και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές στη γέννηση του rock and roll. Γεννήθηκε το Δεκέμβρη του 1931, άρχισε να παίζει κιθάρα από μικρή ηλικία, όχι που θα παίζει από μεγάλη, και επηρεάστηκε από την country, τα blues και την country jazz παράδοση.
2: Το 1954 προσλήφθηκε από τον Sam Phillips στη Sun Records και εκεί προσλήφθηκε για να συνοδεύσει ένα νεαρό τραγουδιστή, ποιον άλλον, τον Elvis Presley. Η πρώτη τους ηχογράφηση ήταν το That's All Right το 1954, για να σας πω ότι αυτό είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε σε λίγο, μόλις μοιραστούμε ακόμη κάποιες πληροφορίες μαζί σας για τον Σκότι Μουρ. Η ηχογράφηση αυτή θεωρείται από πολλούς ένα από τα σημεία εκκίνησης του rock and roll, μια και συνδύαζε στοιχεία blues και country με έναν πιο δυναμικό ήχο. Ο Σκότι Μουρ συμμετείχε σε μερικές από τις πιο σημαντικές πρώτες ηχογραφήσεις του Elvis Presley και το παίξιμό του χαρακτηριζόταν από σύντομες κοφτές φράσεις, επιρροές από τα blues και έναν τρόπο προσέγγισης της κιθάρας που επηρέασε και πολλούς μεταγενέστερους κιθαρίστες.
1: Και μάλιστα τον το 1955 ο Elvis υπέγραψε με άλλη εταιρεία. Ο Μουρ συνέχισε να συνεργάζεται μαζί του, συμμετείχε σε μερικές από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της πρώτης περίοδου, πριν η συνεργασία τους σταδιακά ολοκληρωθεί στις αρχές της δεκαετίας του 60.
2: Ο Keith Richards είχε πει για τον Σκότι Μουρ όταν τον άκουσε για πρώτη φορά με τον Elvis ότι η κιθάρα μπορούσε να κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό.

0: Λοιπόν, να πούμε λίγο τι γίνεται στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, έτσι τίτλους. Όχι για όλο το μήνα τον καινούριο που θα μπει, τον Ιούλιο, γιατί δεν θα τα θυμάστε.
1: Όχι βέβαια, να... έτσι κάποιες μέρες, θα ξεκινήσουμε.
0: Ο Ιούνιος κλείνει από αύριο, από μεθαύριο, ναι. Ο Ιούνιος. Αύριο λοιπόν έχουμε στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών την Ελεονόρα Ζουγανέλη.
1: Την Τρίτη έχουμε Γκιντίκη, Thrax Punk Live, με νταούλια, γκάιντες, βιολιά, ηλεκτρικές κιθάρες και τι δεν θα έχει.
0: 22 του Ιούλη ξεκινάμε Πέμπτη, Γιώργος Αλκαίος, μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του τα τελευταία χρόνια. Με Βαλένα, Τάσο Σιδηρόπουλο, Μιράντα και 12 μουσικούς επισκηνής.
1: Ο Απόν, την Τρίτη, 7 Ιουλίου.
0: Τετάρτη, 8 Ιουλίου, Λοκομόντο, Latin Rock, Reggae, τα πάντα όλα.
1: Φτάνουμε πια στις 9 Ιουλίου, όταν έρχονται η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραντίνης.
0: 50 αποχρώσεις του ροκ. Εμείς να ακούσουμε Ευρυδίκη. Δεν θα σας πούμε το υπόλοιπο πρόγραμμα, γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν θα το θυμάστε, αλλά θα το λέμε στη διάρκεια των επόμενων εκπομπών.

κρύψω για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν

0: όλα τα έχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά. Να μην ακούς για μένα.

0: Όποιος δεν αντέχεται να τους απομακρύνεται. Τους τοξικούς ανθρώπους μακριά. Φτάσαμε στο
1: τέλος.
0: Πόσο
1: πολύ συμφωνώ. Της εκπομπής σήμερα.
0: Της εκπομπής. Θα το έλεγα, αλλά η Ρούλα Αρβανιτίδου ήταν 2 ώρες μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια.
1: Να ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Κυριακής και βέβαια μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Μέχρι το επόμενο Σάββατο που θα ανταμώσουμε και πάλι, θα σας αποχαιρετήσουμε.
0: Με τι.
1: Με Ροντ Στιούαρτ και Μάγκι Μέι, γιατί το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1971, έγινε τεράστια επιτυχία και είναι μάλιστα το πρώτο ροκ τραγούδι που περιλάμβανε μαντολίνο, το οποίο μέχρι τότε ακουγόταν κυρίως στην folk μουσική.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Μάγκι Μέι, γεια χαρά!

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η Παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και η ήχη της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

βόλτα με σένα σε ένα πάρκο υψηλά στον ημιτό. Στην παιδική χαρά στις κούνιες είσαι 40 κι όμως χωράς να σε θέλω. Σε θέλω, ακόμα σε θέλω.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγωδία σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Νανσί στη Γαλλία, όπου ο αεροσκάφος συνετρίβει με τον μέχρι στιγμής απολογισμό να ανέρχεται σε 11 νεκρούς. Το αεροσκάφος μετέφερε ομάδα ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο και συνετρίβει στις 11 το πρωί σε κατοικημένη περιοχή. Ο πιλότος και οι 10 επιβαίνοντες, 5 μαθητευόμενοι και 5 εκπαιδευτές σκοτώθηκαν στο δυστύχημα σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Το αεροσκάφος ανήκε σε μια σχολή αλεξιπτωτιστών. Δραματική παραμένει η κατάσταση στη Βενεζουέλα τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Η πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι 24 χώρες έχουν στείλει βοήθεια στη Βενεζουέλα και πάνω από 2.700 διασώστες συμμετείχαν στις επιχειρήσεις. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται ακόμη θαμμένοι κάτω από τα συντρίμια, ενώ λιγοστεύουν οι πιθανότητες να βγει κάποιος ζωντανός. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ξεπεράσει τις 55.000. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες της σύγχρονης ιστορίας της συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη. Το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία. Η Γερμανία και η Ιταλία αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες, καθώς οι θερμοκρασίες έσπασαν ρεκόρ, ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς. Νεκροί σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, όπου δεκάδες άνθρωποι, νέοι και ηλικιωμένοι, έχουν χάσει τη ζωή τους. Το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων Μιλάνο, Ρώμη, Τωρίνο, Βενετία, Γένοβα, Φλωρεντία και Μπολόνια. Ο νέος κύκλος έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν απειλεί την κατάπαυση του πυρός και τις συνομιλίες για την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν σήμερα επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, με τους φρουρούς της επανάστασης να προχωρούν σε αντίπεινα, εκτοξεύοντας πυράβλους και ντρόουνς εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Νέες απειλές εξαπέλυσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί να έρθει μια στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε, με αποτέλεσμα την καταστροφή του Ιράν, τόνισε σε ανάρτησή του. 9 στις 10 δεσμεύσεις μας έγιναν πράξη ή υλοποιούνται, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε ένα συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 μέχρι σήμερα στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως είπε, βρισκόμαστε στη μέση μιας δεκαετούς προσπάθειας αλλαγής της χώρας, με ορίζοντα το 2030, μιας προσπάθειας που δεν μετριέται με συνθήματα, αλλά με απτά αποτελέσματα. Εξήγησε ότι επέλεξε να παρουσιάσει την πρόοδο με μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο, επισημένοντας ότι οι πολίτες κρίνουν κυρίως το μέλλον, αλλά η συνέπεια ανάμεσα στις δεσμεύσεις και στα αποτελέσματα είναι εκείνη που χτίζει την εμπιστοσύνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται με την ίδια επιμονή. Δυστυχώς για εσάς, έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς και έκανε λόγο για μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία, όπως είπε, ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Μια επταετία ευλογία για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία, ανέφερε. Μέχρι την Τρίτη θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες, με το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης. Πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Σε πλήρη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός, πυροσβεστικοί, δήμοι και εθελοντικές ομάδες. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές στα Κρυονέργια και την κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες αναζωπηρώσεις. Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης ένας 42χρονος αλλοδαπός, καθώς εντοπίστηκε από το ειδικό ραντάρ της Τροχέας να κινείται με ηλιγιώδη ταχύτητα 149 χιλιόμετρων την ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι μόλις 60 χιλιόμετρα την ώρα. Οδηγούσε μάλιστα υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στην αθλητική επικαιρότητα και για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, παίζουν στις 10 η ώρα Νότιος Αφρική-Καναδάς. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγωδία σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Νανσί ΕΣΕ στη Γαλλία, όταν αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για πτήσεις αλεξιπτωτισμού συνετρίβει, με τον μέχρι στιγμής απολογισμό να ανέρχεται σε 11 νεκρούς. Το αεροσκάφος μετέφερε ομάδα ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο και συνετρίβει στις 11 το πρωί σε κατοικημένη περιοχή. Ο πιλότος και οι 10 επιβαίνοντες, 5 μαθητευόμενοι και 5 εκπαιδευτές, σκοτώθηκαν στο δυστύχημα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τουλάχιστον 3 επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το αεροσκάφος πριν από τη συντριβή, φορώντας ήδη αλεξίπτωτα. Στην περιοχή της τραγωδίας βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν και ανήκε στον πετρελαϊκό κολοσσό Αράμκο συνετρίβει στο Ρας Τανούρα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστά, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που καίει χαμηλή βλάστηση στην Σταμάτα Αττικής. Έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και πολλούς εθελοντές. Από τη φωτιά δεν απειλούνται κατοικίες. Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στο Πευκάλι Κορινθίας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες και είχε εκδοθεί και 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή Αμμώνη προς Σοφικό. Τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε ισόγειο ξενοδοχείο στην Ομόνια διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Οι μαύροι καπνοί επεκτάθηκαν πολύ γρήγορα στους ορόφους του κτηρίου, όπου διέμεναν δεκάδες ένικοι, μεταξύ αυτών οικογένειες με παιδιά. Ένας 40χρονος διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό με πολλαπλά εγκάβματα, άλλοι δύο με χτύπημα στο κεφάλι και αναπνευστικά προβλήματα, ενώ οι υπόλοιποι ένικοι απομακρύνθηκαν άμεσα χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, η φωτιά εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρονικό πατίνι που φόρτιζε. Σε κίτρινο συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται αύριο Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Εύβοια, Σκύρος, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Κορινθία, Αργολίδα, Έτολο, Ακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτεία, Λευκάδα, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Άγιο Όρος, Ροδόπη, Εύρος, Σαμοθράκη, Λίμνος, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Αχαΐα και Ηλία. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους θα τεθεί σε ισχύ αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το μέτρο αποφασίστηκε με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Εκατερίνης Ζωγράφου στο πλαίσιο των προληπτικών δράσεων για την προστασία των δασικών εκτάσεων και της δημόσιας ασφάλειας. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι. Το ακραίο κύμα καύσωνα που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη και προκάλεσε δεκάδες θύματα στη Γαλλία, εξακολουθεί να δοκιμάζει μεγάλο μέρος της Ηπείρου, μετατοπίζοντας πλέον το επίκεντρό του προς την κεντρική Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ενώ νέα ρεκόρ καταγράφονται καθημερινά. Στη Γερμανία, ένας 22χρονος άνδρας πνίγηκε σε λίμνη, αναζητώντας δροσιά εν μέσω καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες ημέρες στη χώρα. Ο νέος κύκλος έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν απειλεί την κατάπαυση του πυρός και τις συνομιλίες για επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν σήμερα επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης προχώρησαν σε αντίπινα εκτοξεύοντας πυράβλους και ντρόουνς εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Νέες απειλές εξαπέλυσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί να έρθει μια στιγμή που δεν θα μπορούμε να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε, με αποτέλεσμα την καταστροφή του Ιράν, τόνισε σε ανάρτησή του. Δραματική εξακολουθεί να είναι η κατάσταση στη Βενεζουέλα τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Η πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι 24 χώρες έστειλαν βοήθεια στη Βενεζουέλα και πάνω από 2.700 διασώστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται ακόμη θαμμένοι από τα συντρίμμια, ενώ λιγοστεύουν οι πιθανότητες να βρεθεί κάποιος ζωντανός. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, οι τραυματίες πάνω από 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων ξεπέρασε τις 55.000. απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, προχωρώντας σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η πατρίδα προχωρά μπροστά με εθνική αυτοπεποίθηση, σχέδιο και ενότητα, με πολιτική σταθερότητα που αποτελεί το καύσιμο, όπως είπε, για τολμηρές μεταρρυθμίσεις και δίκαιες αλλαγές. Σκληρή κριτική άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας, τόνισε, και έκανε λόγο για μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Μέχρι την 3η 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, καθώς ο απολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις. Στην αθλητική μας ενημέρωση και για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ παίζουν Νότιος Αφρική Καναδάς. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη γενικά έθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά έθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η Παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
5: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

asking why. We kissed, I fell

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών βρίσκεται και σήμερα η χώρα μας. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα διόροφης κατοικίας στην Καλλιθέα Αττικής. Επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Από την πυροσβεστική δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό εάν υπάρχει κάποιο άτομο μέσα στο διαμέρισμα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που καίει χαμηλή βλάστηση στην Σταμάτα Αττικής, ενώ δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλη Κορινθίας, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Για προληπτικούς λόγους, εστάλει μήνυμα μέσω του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από το χωριό Αμόνι προς Σοφικό. Σε σοβαρή κατάσταση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο 40χρονος που υπέστη εγκάβματα μετά τη φωτιά σε ξενοδοχείο της Ομόνιας το μεσημέρι της Κυριακής. Ο 40χρονος ιρανικής καταγωγής φέρει σοβαρά εγκάβματα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας στη μονάδα εγκαβμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου, καθώς χρήζει ειδικής παρακολούθησης και φροντίδας. Η πυρκαγιά εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξεράγει. Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται αύριο 28 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους θα τεθεί σε ισχύ αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλη λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το μέτρο αποφασίστηκε με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Εκατερίνης Ζωγράφου στο πλαίσιο των προληπτικών δράσεων για την προστασία των δασικών εκτάσεων και της δημόσιας ασφάλειας. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 11 νεκρούς αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης μετά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στο Ντομπλέν σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο Νανσί ΕΣΕ της Ανατολικής Γαλλίας. Το αεροσκάφος μετέφερε ομάδα ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο και συνετρίβει στις 11 το πρωί τοπική ώρα σε κατοικημένη περιοχή. Συγχρόνως, ακόμα μια πτώση ελικοπτέρου, αυτή τη φορά στη Σαουδική Αραβία, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 14 ανθρώπων. Το ελικόπτερο που ανήκε στον πεντρελαϊκό κολοσσό Αράμκο συνετρίβει στο Ρας Τανούρα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη γνωστοποιηθεί, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες. Το ακραίο κύμα καύσωνα που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη και προκάλεσε δεκάδες θύματα στη Γαλλία, εξακολουθεί να δοκιμάζει μεγάλο μέρος της Ηπείρου, μετατοπίζοντας το επίκεντρό του προς την κεντρική Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, ενώ νέα ρεκόρ καταγράφονται καθημερινά. Μετά τη ζέστη, ωστόσο, έρχεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας και έντονες καταιγίδες. Ισχυρές καταιγίδες σάρωσαν το Βέλγιο τη νύχτα του Σαββάτου, έπειτα από ημέρες υψηλών θερμοκρασιών, προκαλώντας το θάνατο ενός ανθρώπου όταν δέντρο έπεσε στο όχημά του, αλλά και πολλές ζημιές σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Βενεζουέλα, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, ενώ 3.238 είναι οι τραυματίες. «Κάθε άνθρωπος που σώζεται είναι ένα θαύμα», δήλωσε ο Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης της χώρας. 9 στις 10 δεσμεύσεις μας έγιναν πράξη ή υλοποιούνται, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε ένα συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 μέχρι και σήμερα στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως είπε, βρισκόμαστε στη μέση μιας δεκαετούς προσπάθειας αλλαγής της χώρας, με ορίζοντα το 2030, μιας προσπάθειας που δεν μετριέται με συνθήματα, αλλά με απτά αποτελέσματα. Εξήγησε ότι επέλεξε να παρουσιάσει την πρόοδο με μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο, επισημένοντας ότι οι πολίτες κρίνουν κυρίως το μέλλον, αλλά η συνέπεια ανάμεσα σε δεσμεύσεις και αποτελέσματα είναι εκείνη που χτίζει την εμπιστοσύνη. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται με την ίδια επιμονή. Δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, όπως είπε. Μια επταετία ευλογία για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία, τόνισε. Στην αθλητική επικαιρότητα και για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ παίζουν Νότιος Αφρική Καναδάς. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

στις ανοιχτές θάλασσα να κολυμπάμε.

όνειρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπεις μέσα στο χώμα του.

0: όπως και αυτό μου πεθαίνει. Κάποια στιγμή θέλω να γίνει αυτό.
1: Η ώρα είναι 7.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το ακραίο κύμα καύσωνα εξακολουθεί να δοκιμάζει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, μετατοπίζοντας πλέον το επίκεντρό του προς την κεντρική Ανατολική Ήπειρο αλλά και τα Βαλκάνια. Μετά τη ζέστη, ωστόσο, αναμένεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας και έντονες καταιγίδες. Στη Βενεζουέλα, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.430 και οι τραυματίες τους 3.238. «Κάθε άνθρωπος που σώζεται είναι ένα θαύμα», δήλωσε ο Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης της χώρας. Τραγωδία σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Νανσί ΕΣΕ στη Γαλλία, όταν αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για πτήσεις αλεξιπτοντισμού συνετρίβει, παρασύροντας το θάνατο 11 άτομα. Το αεροσκάφος μετέφερε ομάδα ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο και συνετρίβει στις 11 το πρωί σε κατοικημένη περιοχή. Ο πιλότος και οι 10 επιβαίνοντες, 5 μαθητευόμενοι και 5 εκπαιδευτές, σκοτώθηκαν στο δυστύχημα. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν και ανήκε στον πετρελαϊκό κολοσσό Αράμκο συνετρίβει στο Ρας Τανούρα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστά, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, βουλευτές του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτού Ντίνα Τάιτουις ζήτησαν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα θεσμικά εργαλεία που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία. Στόχος να αποτραπεί οποιαδήποτε προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να ανοίξει το δρόμο για την πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Η σχετική επιστολή βρίσκεται σε διαδικασία συλλογής υπογραφών. Οι συντάκτες της υποστηρίζουν ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Τουρκία το 2020 εξακολουθούν να ισχύουν. Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι η Αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει τη μεταφορά F-35 στην Τουρκία και προειδοποιούν ότι μια ενδεχόμενη αλλαγή πολιτικής θα έστελνε λαθασμένο μήνυμα προς τους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται αύριο 28 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους θα τεθεί σε ισχύ αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρα, Σιθωνίας και Αριστοτέλη, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το μέτρο αποφασίστηκε με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Εκατερίνης Ζωγράφου στο πλαίσιο των προληπτικών δράσεων για την προστασία των δασικών εκτάσεων και της δημόσιας ασφάλειας. 27 πυροσβέστες με 7 οχήματα συνεχίζουν να επιχειρούν στην Καλυθέα Αττικής για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς που κατέστρεψε ολοσχερώς διόροφη κατοικία. 2 άτομα απεγκλωβίστηκαν. Σε σοβαρή κατάσταση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο 40χρονος που υπέστη εγκάβματα μετά τη φωτιά σε ξενοδοχείο της Ομόνιας το μεσημέρι της Κυριακής. Ο 40χρονος ιρανικής καταγωγής φέρει σοβαρά εγκάβματα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας στη μονάδα εγκαμβάτων του Θριασίου Νοσοκομείου, καθώς χρήζει ειδικής παρακολούθησης και φροντίδας. Η πυρκαγιά εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξεράγει. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, τόνισε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, προχωρώντας σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η πατρίδα προχωρά μπροστά με εθνική αυτοπεποίθηση, σχέδιο, ενότητα και πολιτική σταθερότητα, που αποτελεί, όπως είπε, το καύσιμο για τολμηρές μεταρρυθμίσεις και δίκαιες αλλαγές. Δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, όπως είπε. Μέχρι την 3η 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, καθώς ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις. Στην αθλητική μας ενημέρωση για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ παίζουν Νότιος Αφρική-Καναδάς. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Έχει ο πόλεμος διαβαθμίσεις? Αυτό και αν δεν είναι ερώτημα, ε. Και όταν λέμε διαβαθμίσεις στον πόλεμο, τι εννοούμε? Διαβαθμίσεις στο πόσο απάνθρωπος μπορεί να γίνει ο άνθρωπος? Υπό αυτές τις συνθήκες, το Auschwitz για παράδειγμα, είναι μια κατάντια, ενδεχομένως η ύψιστη. Υπάρχουν όμως διαβαθμίσεις στο είδος του πολέμου. Σηκώνεται η μεγάλη στρατιά από το Παρίσι και πάει να καταλάβει τη Βιέννη. Σφαγές στη διαδρομή, νεκροί στην πολιορκία, Γάλλοι εναντίον Αμπσβούργων, κάποιος θα νικήσει στο τέλος. Έστω και με μικρή διαφορά, που λέμε. Έχει κάτι χειρότερο. Κάτι που κατά βάθος να πονάει στην ψυχή και όχι στο σώμα. Λέει το υπέροχο τραγούδι «Δυο γιους είχες, μανούλα μου», του μεγάλου Μίκη Θοδωράκη. «Δυο γιους είχες, μανούλα μου, δυο δέντρα, δυο ποτάμια, δυο κάστρα βενετσιάνικα, δυο δυόσμους, δυο λαχτάρες. Ένας για την Ανατολή και άλλος για τη Δύση. Και εσύ στη μέση μοναχή, μιλάς, ρωτάς, μιλάς, ρωτάς τον ήλιο». Ναι, αυτή είναι η τελευταία κατάντια. Όταν στον πόλεμο ένας γιος τραβά για την Ανατολή και ο άλλος για τη Δύση. Ξέρουμε τι θα πει εμφύλιο σε τούτο τον τόπο. 4 χρόνια η χώρα χωρίστηκε στα δυο. Και το χειρότερο από όλα ήταν ότι εκείνος ο χωρισμός κράτησε και άλλα χρόνια κατά βάθος. Μέχρι και χωριστά καφενεία είχαμε στα χωριά. Είχαμε φακέλους, πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Μα πάνω απ' όλα, ακόμη και σε χρόνια υποτιθέμενης δημοκρατίας, είχαμε κρίσεις πανικού για εκείνους που βασανίστηκαν σε κάποιο κελί επειδή ήταν από την πλευρά των ιτημένων. Και εκεί που λες ότι να, την βρήκα την ύψιστη κατάντια, συνειδητοποιείς ότι υπάρχει και πιο κάτω από αυτό. Εδώ, στον τόπο μας, δεν χτυπήθηκαν πλευρές που στο παρελθόν τους είχαν κάποιο κοινό όραμα. Ακόμη και μέσα στην κατοχή, οι μεν ήταν με τον Ελλάς και οι άλλοι με τα τάγματα ασφαλείας. Ή στην καλύτερη περίπτωση ήταν στο Κάιρο και ένυπταν τα σχήρας τους. Κάπου αλλού όμως, χρόνια μετά, χρόνια νωρίτερα, η ιστορία συνάντησε το απόλυτο μηδέν. Εκεί, όπου σφάχτηκαν χωρίς έλεος άνθρωποι που λίγο καιρό νωρίτερα είχαν κοινά όνειρα, κοινούς αγώνες. Από το Δουβλίνο άρχισε η σφαγή. Από το Ντάμπλιν

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Dublin in the Rural Times. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, ένα παλιό παραδοσιακό ιρλανδέζικο άσμα, το οποίο ερμήνευσε ένα από τα καλύτερα παιδιά των Bogues, ο οποίος, τον Dubliners, με συγχωρείτε, ο οποίος έκανε βέβαια και την δικιά του καριέρα, ο Luke Kelly, τον οποίον πάντα αγαπούσαμε, διότι, όπως γράφουν οι Dubliners στα απομνημονεύματά τους, όταν μπαίναμε με τον Luke σε κάποιο μπαρ, έλεγε του μπάρμπαν, ας ξεκινήσουμε από εκείνο το μπουκάλι προς τα αριστερά, μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο που είναι προς τα δεξιά. Στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η φτώχεια και η εξαθλίωση αυξάνονται κατακόρυφα στην Ιρλανδία, την ίδια ώρα που μεγάλο μέρος του Βρετανικού στρατού εγκαταλείπει τη χώρα για το μέτωπο. Οι παράγοντες αυτοί φέρνουν σε επαφή, παρά τις διαφωνίες μεταξύ τους, τους επαναστάτες σοσιαλιστές του James Connolly και τους Ιρλανδούς Ρεπουμπλικανούς, σε βαθμό που αποφασίζουν από κοινού την προετοιμασία ένοπλης εξέγερσης τη στιγμή που η Βρετανική κυβέρνηση θα έχει αποδυναμωθεί από τον πόλεμο. Κάπως έτσι γεννιέται η προσωρινή κυβέρνηση και ο στρατός της Ιρλανδικής Δημοκρατίας, ο ΙΡΑ. Οι Ιρλανδοί αποφασίζουν ως ημέρα κήρυξης της Επανάστασης την 24η Απρίλη του 1916, καθώς η χώρα θα γιόρταζε το Πάσχα και έτσι θα έπιαναν απροετοίμαστο τον Βρετανικό στρατό. Απέναντί τους οι Άγγλοι, οι Ιρλανδοί μεσοαστοί και το μεγάλο κεφάλαιο. Περνώντας τις θέσεις τους σε μια συμμαχία που όμοιά της δεν είχε υπάρξει και ενδεχομένως να μην υπάρξει ποτέ, ο ηγέτης των Ιρλανδών Σοσιαλιστών, James Connolly, καταφέρνει να δημιουργήσει μια εξέγερση στην Ιρλανδία που θα λειτουργούσε ως καταλύτης και η οποία θα ενθάρρυνε την επανεμφάνιση της Ευρωπαϊκής Σοσιαλιστικής Αντιπολίτευσης στον πόλεμο. Όμως η είδηση για τα σχέδια της εξέγερσης διαραίων και η ηγεσία των Ιρλανδών εθελοντών αθετεί το λόγο της όχι μόνο απέναντι στους ριζοσπάστες, αλλά και απέναντι στον Ιρλανδικό λαό. Και τι κάνει? Ενημερώνει το Βρετανικό στρατό για τα σχέδια μιας φράξειας στους κόλπους της. Ο Αγγλικός στρατός αναλαμβάνει δράση και συλλαμβάνει έναν έναν τους ηγέτες της εξέγερσης, ενώ το πλοίο, το οποίο μετέφερε 20.000 ντουφέκια για τους επαναστάτες, βυθίζεται. Η ηγεσία των Ιρλανδών εθελοντών, οι λεγόμενοι εθνικιστές, με ανακοίνωση διαδίδει την είδηση ότι η εξέγερση οργανώθηκε από ένα συνωμοτικό κύκλο κόντρα στην ηγεσία, είδηση η οποία σε συνδυασμό με την έλλειψη οπλισμού προκαλεί απογοήτευση και σύγχυση στους μαχητές. Το αποτέλεσμα ήταν η κινητοποίηση περίπου 2.000 μαχητών στο Δουβλίνο και μερικών ακόμα ανοργάνωτων και σκόρπιων στο υπόλοιπο νησί. Ο στρατός της Ιρλανδικής Δημοκρατίας, συγκροτημένος από τον Ιρλανδικό Στρατό Πολιτών, τους επαναστάτες σοσιαλιστές δηλαδή, τους Ιρλανδούς εθελοντές, τους λεγόμενους Ρεπουμπλικανούς, την Ιρλανδική Ρεπουμπλικανική Αδελφότητα, το Γυναικείο Συμβούλιο, τις Ιρλανδές Ρεπουμπλικανές και η προσωρινή κυβέρνηση αποφασίζουν υλοποίηση του πλάνου ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Η επίθεση των επαναστατών στο Δουβλίνο είναι ισχυρή. Γρήγορα η Ιρλανδική πρωτεύουσα πέφτει στα χέρια τους, καταλαμβάνουν μέχρι και το κοινοβούλιο, αλλά ο Αγγλικός στρατός περνά στην αντεπίθεση και του συντρίβει. Η εξέγερση του Πάσχα ιτάται. Παρ' όλα αυτά, ο αγώνας για ανεξαρτησία δεν σταματά εκεί. Το Δεκέμβρη του 1918, το Δημοκρατικό Κόμμα της Ιρλανδίας, το Sinn Féin, κερδίζει τις εκλογές στη χώρα και στις 21 Ιανουαρίου του 1919 τα στελέχη του
συστήνουν επαναστατική κυβέρνηση με επικεφαλής τον χαρισματικό ηγέτη Ιμόντε Βαλέρα και επίλεκτο μέλος τον τρυφερό αλλά και συνάμα σκληροτράχυλο Μάικλ Κόλινς, τον γνωστό σε όλους μας ως γελαστό παιδί. Οι οποίοι Βαλέρα και Κόλινς κηρύσουν μονομερώς την ανεξαρτησία της Ιρλανδίας. Την ίδια ημέρα, μέλη του ΙΡΑ, τα οποία δρούν αυτοβούλος, σκοτώνουν δύο άνδρες της αστυνομίας στο Ότι Περέρι. Ενέργεια η οποία σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς νέων αιματηρών συγκρούσεων. Στην περιοχή του Άθενραϊ, ένας νεαρός κλέβει καλαμπόκι για τη φαμίλια του. Οι Εγγλέζοι τον πιάνουν και τον κλείνουν στη φυλακή κάτω στο Δουβλίνο, περιμένοντας το καράβι το οποίο θα πάρει αυτόν και άλλους αγωνιστές προς μια μακρινή εξορία. Η γυναίκα του κατεβαίνει, κάθε βράδυ είναι έξω από το κελί που κρατά συντροφιά με τα τραγούδια της, εκείνος με τα δικά του, και θυμούνται τα χρόνια στο υπέροχο Athenry. The Fields of Athenry, φίλες και φίλοι, από άλλη μια πολύ μεγάλη μορφή της Ιρλανδικής μουσικής, τον Paddy Reilly.

0: Αυτό ήταν,
1: φίλες και φίλοι, το τραγούδι The Fields of Athenry. Ένα τραγούδι το οποίο έχει τη δικιά του ιστορία στους αγωνιστικούς χώρους και συγκεκριμένα στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει μια πάρα πολύ παράδοση, η οποία παραμένει μέχρι και τις μέρες μας και ενδεχομένως δεν θα σβήσει ποτέ. Κάθε φορά που παίζει η Εθνική Ιρλανδία σε κάποιο γήπεδο, στο 85ο λεπτό της συνάντησης, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, οι Ιρλανδοί οπαδοί αρχίζουν και τραγουδούν το Fields of Athenry. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν από χρόνια σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, οι Ισπανοί του συνέτριβαν. Ήταν το 85, ήταν 4-0. Οι καημένοι Ιρλανδοί δεν ήξεραν πραγματικά που πήγαιναν τα 4. Και όμως χιλιάδες κόσμου στο γήπεδο τραγουδούσε στη μνήμη των πατεράδων και των μανάδων τους. Κατά την εξέλιξη των συγκρούσεων εκείνων, που ξεκινούν όπως είπαμε από την κομιτεία του Τιπερέρι, περίπου 300 άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους έως και τα τέλη της χρονιάς που ακολούθησε το 1920. Ωστόσο, το Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς σημειώνεται μια έξαρση των μαχών με αποκορύφωμα τη μαζική δολοφονία Ιρλανδών πολιτών από τους Βρετανούς κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα στο Δουβλίνο την Κυριακή 21 Νοεμβρίου. Ήταν το πρώτο Bloody Sunday. Σαν αντίπεινα για την εκτέλεση το ίδιο πρωί από τον Ήρα 14 Άγγλων κατασκόπων. Το MRA άφθονο. Ωστόσο, στις 11 Ιουλίου του 1921, οι δύο πλευρές οδηγούνται σε ανακοχή και στο βάθος του διαδρόμου περιμένουν οι διαπραγματεύσεις ειρήνης που θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς και θα διαρκέσουν μέχρι την 6η Δεκεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντε Βαλέρα στέλνει στις διαπραγματεύσεις τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Άρθουρ Γκρίφιν, και τον Μάικλ Κόλινς, οι οποίοι βάζουν τις υπογραφές τους στη συνθήκη της 6ης Δεκέμβρη του 1921 με την πεποίθηση ότι ήταν η πιο ευνοϊκή που θα μπορούσε να επιτευχθεί την εποχή εκείνη για την Ιρλανδία. Αυτό που δεν είχαν καταλάβει ήταν ότι έσκαβαν τα οχυρά για ένα νέο πόλεμο, μόνο που αυτή τη φορά αυτοί που θα χτυπιόντουσαν σκληρά θα ήταν οι παλιοί σύντροφοι. Η συνθήκη εκχωρούσε στην Ιρλανδία καθεστώς αυτοκυβερνόμενης πολιτείας, το λεγόμενο Dominion, με την επωνυμία Ιρλανδικό Ελεύθερο Κράτος, στο πλαίσιο όμως της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Κυρίως όμως υπήρχαν δύο πολύ μεγάλα αγκάθια. Δύο όροι απαράβατοι για τους Άγγλους, δύο όροι που τελικά δίχασαν έναν λαό. Ο ένας ήταν ο όρκος πίστης στο Βρετανικό στέμα, και ο άλλος η διχοτόμηση της Ιρλανδίας σε βόρεια και νότια. Το μπουκάλι με τη βενζίνη πέφτει μέσα στη φωτιά. Η παλιά φρουρά των Ιρλανδών σοσιαλιστών, του Ήρα, των γυναικών της Ρεπουμπλικανικής Ένωσης, όσων είχαν κάνει το πετσί του δέρματός τους ένα με τον παρούτι, δεν θα μπορούσαν ποτέ μα ποτέ να δεχθούν όρκο πίστη στο Βρετανικό στέμα που για αιώνες είχε βιάσει, είχε βασανίσει, είχε κάψει. Δεν μπορούσαν να αποδεχθούν ένα σειρματόπλεγμα στα βόρεια της χώρας που θα χώριζε το πράσινο νησί στα δύο. Ο Ντε Βαλέρα και η πλειοψηφία των επαναστατών ηγετών αρνούνται τη διχοτόμηση. Ο Κόλινς θεωρεί πως πρέπει να διατηρηθούν τα μέχρι εκείνη τη στιγμή κεκτημένα από τις πολύχρονες εξεγέρσεις και μάχες πριν η Αγγλία εξαπολύσει την τελειωτική επίθεση κατά της Ιρλανδίας. Η πιστικότητα του Κόλινς οδηγεί στην αποδοχή της συνθήκης που ψηφίστηκε από την Ιρλανδική Συνέλευση με μικρή πλειοψηφία. Σχηματίζεται προσωρινή διακυβέρνηση με πρόεδρο τον Γκρίφιν και πρωθυπουργό τον Κόλινς. Παρά την υποχώρηση λοιπόν των Βρετανών, ένα μεγάλο μέρος των μελών του Ήρα θεώρησε τους όρους απαράδεκτους. Αυτό δίχασε τα μέλη και τα χώρισε σε δύο στρατόπεδα. Το μεν πρώτο, το οποίο υποστήριζε την σύναψη ειρήνης με τους Άγγλους, και το δεύτερο, το οποίο θεωρούσε ότι η συμφωνία έπρεπε να γίνει μόνο με ευνοϊκότερους όρους και πως σε διαφορετική περίπτωση ο ένοπλος αγώνας θα έπρεπε να συνεχιστεί. Η πρώτη παράταξη δημιούργησε τον επίσημο τακτικό στρατό του ελεύθερου Ιρλανδικού κράτους, τον Irish Free State Army. Και η δεύτερη παράταξη, η οποία ξεκίνησε να ετοιμάζει ένοπλη αντίσταση ενάντια στην ανεξάρτητη κυβέρνηση, ίδρυσε τον στρατό των Ατάκτων, καθώς τα μέλη της είχαν ονομαστεί άτακτοι, the Irregulars. Ο ηγέτης των σοσιαλιστών, James Connolly, έχει φύγει ήδη. Ενδεχομένως καλύτερα, γιατί δεν πρόλαβε να δει το χάλι. Και ο λαός της Ιρλανδίας τον είχε κλάψει πολύ και τον είχε κλάψει με το παραπάνω παρακάτω τραγούδι, το Irish Rebel Song, το οποίο τραγουδά με την υπέροχη φωνή της η Margot O'Donnell.

Μάρκο Ντόναλ, φίλες και φίλοι, σε αυτό το παλιό παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι αφιερωμένο στον ηγέτη των επαναστατών σοσιαλιστών, τον James Connolly, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Ο Michael Collins αποφεύγει αρχικά να λάβει μέτρα εναντίον των πρώην συντρόφων, ώσπου οι επαναστάτες του Ιρλανδικού Ρεπουμπλικανικού Δημοκρατικού Στρατού, του ΙΡΑ δηλαδή, καταλαμβάνουν τα 4 δικαστήρια στο Δουβλίνο, μπροστά από τον θρυλικό ποταμό Λιφή. Και ο εμφύλιος είναι, φίλες και φίλοι, γεγονός. Και επειδή πάντα ψάχνουμε μια ημερομηνία, στις 28 Ιουνίου του 1922 ο τακτικός στρατός βομβαρδίζει ανελαίητα τα δικαστήρια του Δουβλίνου, μέσα στα οποία βρίσκονται αγωνιστές με τους οποίους οι κυβερνητικοί, πού να πόξω, είχαν μοιραστεί τα ίδια χαρακόμματα ενάντια στους Άγγλους. Δύσκολο το εγχείρημα για τον Michael Collins και τους επιτελείς του. Δεδομένου ότι προβλεπόταν πως ο νέος στρατός θα χτιζόταν γύρω από τον ΙΡΑ, οι σκληρές και έμπειρες μονάδες του ΙΡΑ που ήταν κατά της συνθήκης δεν υπήρχαν πια. Ταυτοχρόνως είχαν την δυνατότητα να καταλάβουν τους Βρετανικούς στρατώνες και να πάρουν από εκεί τα όπλα τους. Στην πράξη αυτό σήμαινε ότι μέχρι το καλοκαίρι του 1922 η προσωρινή κυβέρνηση της Νότιας Ιρλανδίας έλεγχε μόνο το Δουβλίνο και κάποιες άλλες περιοχές, όπως ήταν η Κομιτεία του Λόγκφορντ, όπου οι μονάδες του ΙΡΑ εκεί υποστήριζαν τη συνθήκη. Ήταν ένα μακελιό άνευ προηγουμένου. Ο ΙΡΑ ενεπλάκησε πολιτικές δολοφονίες και απαγωγές Βρετανών και πολιτικών προσώπων που ήταν υπέρ της συνθήκης, την ώρα που ο επίσημος Ιρλανδικός στρατός και η αστυνομία εξαπέλυαν πογκρόμ κατά των ριζοσπαστών. Η έκρηξη του εμφυλίου πολέμου αναγκάζει σχεδόν όλους τους Ιρλανδούς να επιλέξουν πλευρά. Γίνονται αναγκαστικές στρατολογήσεις. Οι νεοσύλλεκτοι από την πλευρά του τακτικού στρατού δεν έχουν καμία στρατιωτική εμπειρία μπρος στους μπαρουτοκαπνισμένους ριζοσπάστες του ΙΡΑ, που είναι σαφώς λιγότεροι, ενώ παρατηρείται συχνά το φαινόμενο, αποτέλεσμα των αναγκαστικών στρατολογήσεων, πολλοί άνδρες να αλλάζουν στρατόπεδο. Ο Ιρλανδικός λαός, που έχει κουραστεί από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, βρίσκεται μπροστά σε μεγάλα διλήμματα. Πατριωτισμός και Βρετανική εξάρτηση, αβασίλευτη δημοκρατία και συνταγματική μοναρχία, ένωση με τη Βόρεια Ιρλανδία ή διχοτόμηση, διαπραγματεύσεις ή σύγκρουση. Στις 12 Αυγούστου ο Γκρίφιθ πεθαίνει και ο Collins αναλαμβάνει την αρχηγία του στρατού και αρχίζουν οι πρώτες μεγάλες επιτυχίες της κυβέρνησης, όμως οι άτακτοι δεν τα παρατάνε, επιδιώκοντας να πραγματοποιήσουν το όραμά τους για μια ενιαία και δημοκρατική Ιρλανδία. 22 Αυγούστου του 1922. Στον Μπέλα Μπλάθ, στο δυτικό Κόρκ, ρεπουμπλικανοί άνδρες του ΙΡΑ στείλουν ενέδρα στον Μάικλ Κόλινς και τον σκοτώνουν. Είναι, φίλες και φίλοι, μία από τις τραγικότερες στιγμές της Ιρλανδικής ιστορίας. Το άνθρωπο σύμβολο, ο άνθρωπος που ηγήθηκε μιας επανάστασης κατά των Άγγλων, πυροβολείται ως προδότης από πρώην συντρόφους του, που δεν του συγχώρεσαν το ότι η Ιρλανδική κυβέρνηση είχε κάνει το ύψιστο λάθος. Ποιο ήταν αυτό? Είχε δεχτεί βοήθεια από το αγγλικό ναυτικό ενάντια στους Irregulars, τόσο για τη μεταφορά όπλων από το Λονδίνο, όσο και σε βομβαρδισμού στρατηγικών θέσεων. Είναι αυτό που λέμε, το αίμα νερό δεν γίνεται, και αν γίνεται δεν πίνεται, αλλά κι αν πίνετε, δε φτύνετε.
ηγεσία του εθνικού στρατού είναι αποφασισμένη να απαντήσει στην δολοφονία του Μάικλ Κόλινς και απαντά με έναν κύκλο αντίπεινων που σημάδεψαν βαθιά τους Ιρλανδούς. Εισβολές σε σπίτια, παγωγές, εκτελέσεις. Οι αντάρτες του Ήρα από την πλευρά του στείνουν δολιοφθορές και εμπρισμούς, καταστρέφοντας υποδομές και κατοικίες οπαδών της συνθήκης. Τον Οκτώβριο του 1922 ο Ντεβαλέρ ανακοινώνει την δικιά του ρεπουμπλικανική κυβέρνηση, χωρίς όμως έρισμα επί του πληθυσμού. Η έριξη μίσους είναι το κάτι άλλο. Η κυβέρνηση του ελεύθερου κράτους κάνει το τραγικό λάθος να εκτελέσει ρεπουμπλικανούς κρατούμενους και ο Ήρα ανταπαντά με δολοφονίες. Ακόμη και η Καθολική Εκκλησία, η οποία είχε αγκαλιάσει τον Ήρα, στέκεται πλέον στο πλευρό της κυβέρνησης και καταγγέλει τον επαναστατικό Ιρλανδικό στρατό για εγκλήματα. Και όταν ερχόταν το βράδυ και η μια και η άλλη πλευρά το έριχνε στο ουίσκι. Whisky in the jar από τους Dubliners.

Το Φλεβάρι του 1923, όταν ο ηγέτης των Ρεπουμπλικανών, Λαμ Ντίζι, συνελήφθη από τις δυνάμεις του ελεύθερου κράτους, κάλεσε τους αντάρτες να καταθέσουν τα όπλα. Ακόμη και ο Ντεβαλέρα ζητούσε κατάπαυση του πυρός. Αλλά οι αντάρτες είχαν τραβήξει πολλά από τους Άγγλους και τραβούσαν πλέον το δικό τους σκοτεινό μονοπάτι.

Όλη την άνοιξη του 1923 οι συγκρούσεις ήταν σκληρές. Για να σταματήσει το αιματοκύλισμα, η επίσημη κυβέρνηση του ελεύθερου κράτους προκυρήσε εκλογές. Στις 27 Αυγούστου του 1923, το κόμμα υπέρ του ελεύθερου κράτους έρχεται πρώτο με περίπου 40%, ενώ το Sinn Féin αποσπά το 27% των ψήφων. Παρ' όλα αυτά, η πολιτική ανομαλία συνεχίζεται. Βλέπετε, πολλοί από τους υποψήφιους και πολλοί από τους υποστηρικτές τους βρίσκονταν ακόμα στη φυλακή. Τον Οκτώβριο του 1923, 8.000 από τους 12.000 ριζοσπάστες, ρεπουμπλικανούς και σοσιαλιστές κρατούμενους έκαναν απεργία πείνας που διήρκησε 41 ημέρες. Πολλοί από αυτούς πέθαναν. Όσο περνούσε ο καιρός, αποδεικνυόταν, φίλες και φίλοι, ότι ο φόρος αίματος του Ιρλανδικού εμφυλίου ήταν πολύ μεγαλύτερος από εκείνον του πολέμου της ανεξαρτησίας. Η χώρα είχε καταστραφεί οικονομικά και το μίσος μεταξύ καθολικών και προτεσταντών, αλλά και το μίσος μεταξύ οπαδών της συνθήκης και των πολέμιών της, θα σημαδέψει την πολιτική και την καθημερινότητα των Ιρλανδών, ιδιαίτερος στο βόρειο τμήμα της χώρας, που ακόμη παραμένει μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως παραμένει και το σειρματόπλεγμα που χωρίζει τα δύο κομμάτια του νησιού. Όπως συμβαίνει πάντοτε με τους εμφυλίους πολέμους, η εσωτερική σύγκρουση θα αφήσει μια τραυματική κληρονομιά, η οποία συνέχισε να επηρεάζει την Ιρλανδική πολιτική για δεκαετίες. Τα δύο μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα, το Fianna Fáil και το Fine Gael, είναι απόγονοι αντιστοίχως των δυνάμεων κατά της συνθήκης και των δυνάμεων υπέρ της συνθήκης του 1922. Στη δεκαετία του 1970, σχεδόν όλοι οι εξέχοντες πολιτικοί της Ιρλανδίας ήταν βετεράνοι του εμφυλίου, γεγονός που επηρέασε τη σχέση μεταξύ των μεγαλύτερων κομμάτων. Επιπλέον, πολλοί από αυτούς, τους γιους και τις κόρες των βετεράνων, έγιναν επίσης πολιτικοί, πράγμα που σήμαινε ότι οι προσωπικές πληγές ήταν αισθητές πλέον σε τρεις γενιές. Ποιος δικαιώθηκε όμως τελικά? Είναι απόλυτο αυτό που θα πω, αλλά και η αλήθεια είναι απόλυτη. Μόνο οι μαρξιστές δικαιώνονται από την ιστορία, διότι η ιδεολογική και πολιτική τους ζωή και η μόρφωσή τους δίνει τη δυνατότητα να προβλέπουν μέχρι κεραίες. Και αυτός που σίγουρα δικαιώθηκε ήταν ο ηγέτης των σοσιαλιστών και πατέρας του μετέπειτα Ιρλανδικού Κομμουνιστικού Κόμματος, ο James Connolly. Ο Connolly τραυματίστηκε βαριά στην εξέγερση του Πάσχα πριν τον εμφύλιο και συνελήφθη από τους Άγγλους. Όμως, παρά το γεγονός ότι ο γιατρός ο οποίος τον εξέτασε ζήτησε από τους Άγγλους να μην τον εκτελέσουν, μιας και θεωρούσε πως δεν επρόκειτο να

το ζήτημα της διχοτόμησης γράφοντας. Το καρναβάλι της αντίδρασης και στο βορρά και στο νότο θα γυρίσει πίσω τις ρόδες της προόδου και θα διαλύσει την επερχόμενη ενότητα του Ιρλανδικού εργατικού κινήματος και όσο θα διαρκεί θα παραλύει όλα τα προωθημένα κινήματα. Πόσο δίκιο είχε, Πάμε στο πρώτο τελευταίο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Πάμε στην μπαλάντα της Μάριντ Φάρλ, μιας επαναστάτριας του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού, η οποία σκοτώθηκε από Βρετανούς στρατιώτες στο Γιβραλτάρ.

The Wind Shakes the Barley, λέγεται η ταινία, αγαπημένη Γιάννη. Όμως ο μεγάλος James Connolly είχε δίκιο και για ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα, για το τι θα γίνει μετά την πρώτη εκείνη νίκη του πολέμου της Ιρλανδικής ανεξαρτησίας. Τι είπε εκείνη η κόκκινη Αλεπού του Δουβλίνου, ε? Εάν αύριο διώξετε τον Αγγλικό στρατό και κρεμάσετε την πράσινη σημαία πάνω από το κάστρο του Δουβλίνου, χωρίς να ξεκινήσετε όμως την οργάνωση μιας σοσιαλιστικής δημοκρατίας, όλες οι προσπάθειες θα είναι μάταιες. Η Αγγλία θα συνεχίσει να σας κυβερνά. Θα σας κυβερνά με τους καπιταλιστές της, με τους γεωκτήμονές της και με τους επενδυτές της. Και τελικά όλα έγιναν όπως τα είχε πει. Στο βόρειο τμήμα της Ιρλανδίας οι βρετανικές κυβερνήσεις

κυβερνήσεις έκαναν ό,τι μπορούσαν για να εξαφανίσουν το καθολικό στοιχείο. Στον Μπέλφα, στον Ντέρι, οι μάχες ήταν σκληρές, ο αέρα έμεινε ολομόναχος. Κάποια στιγμή και εκεί επήλθε η ειρήνη. Όλοι ευχόμαστε σε μια ειρήνη. Το σειρματόπλεγμα όμως παρέμεινε. Το τελευταίο της Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, που ενώνει και θα ενώνει για πάντα και τα δύο κομμάτια του νησιού. Για τον ένα και μοναδικό Ιρλανδό που δεν ξέρει από σειρματοπλέγματα. Είναι το υπέροχο «Ο Ντάνι Μπόι», το οποίο το ακούμε σε μια διαφορετική αλλά πολύ τρυφερή εκτέλεση από τον Μάικλ Γκάλαχερ. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αεροπορική τραγωδία με 11 νεκρούς στη Γαλλία όταν ιδιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε ομάδα ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο συνετρίβει κοντά στο αεροδρόμιο Νανσί ΕΣΕ σε κατοικημένη περιοχή στο Τομπλέν στα ανατολικά της χώρας. Ελικόπτερο ιδιοκτησίας του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο συνετρίβει στο Ρας Τανούρα της Σαουδικής Αραβίας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 14 επιβαίνοντες. Τα αίτια της συντριβής ερευνώνται. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προς κεντρική Ανατολική Ευρώπη και Βαλκάνια κινείται ο ακραίος καύσωνας με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Τον καύσωνα αναμένεται να διαδεχτούν έντονες καταιγίδες. Ήδη έντονη βροχόπτωση σάρωσε τη νύχτα το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε όλη τη χώρα. Στη Βενεζουέλα, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.430 και οι τραυματίες τους 3.238. «Κάθε άνθρωπος που σώζεται είναι ένα θαύμα», δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης της χώρας, Χόρχε Ροντρίγκες. Ο νέος κύκλος έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν απειλεί την κατάπαυση του πυρός και τις συνομιλίες για την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν σήμερα επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Οι φρουροί της επανάστασης προχώρησαν σε αντίπεινα, εκτοξεύοντας πυράβλους και ντρόουνς εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. «Μπορεί να έρθει η στιγμή που δεν θα μπορούμε να είμαστε πλέον λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε, με αποτέλεσμα να καταστρέψουμε το Ιράν», τόνισε σε ανάρτησή του. Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται για αύριο 28 περιοχές στη χώρα μας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα τεθεί σε ισχύ αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το μέτρο αποφασίστηκε με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, Εκατερίνη Ζωγράφου. 30 πυροσβέστες με 7 οχήματα συνεχίζουν να επιχειρούν στην Καλλιθέα Αττικής για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς που κατέστρεψε ολοσχερώς διόροφη κατοικία. 2 άτομα απεγκλωβίστηκαν και τραυματίστηκαν ελαφρά. Διασωληνωμένος δοσηλεύεται ο 40χρονος Ιρανός, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκάβματα στη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε ξενοδοχείο της Ομόνιας, πιθανότατα από έκρηξη ηλεκτρικού πατινιού. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, προχωρώντας σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η πατρίδα προχωρά μπροστά με εθνική αυτοπεποίθηση, σχέδιο, ενότητα και πολιτική σταθερότητα που αποτελούν καύσιμο για τολμηρές μεταρρυθμίσεις και δίκαιες αλλαγές, όπως είπε. Σκλήρη κριτική άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. «Δυστυχώς για εσάς, ο ελληνικός λαός έκανε τον απολογισμό των πεπραγμένων σας, σχολίασε, κάνοντας λόγο για μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα», όπως είπε. Την παραίτησή της από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος Θεοδώρα Τζάκρη, επικαλούμενη την πρόθεσή της να υπερασπιστεί την επί δεκαετίες δομημένη σοσιαλιστική της ταυτότητα έναντι της δεξιάς απόκλησης που επιβάλλει στο κόμμα ο πρόεδρος του. «Εγώ ζήτησα από την κυρία Τζάκρη να παραιτηθεί», ισχυρίστηκε από πλευράς του ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Στην αθλητική επικαιρότητα και τη φάση των 32 του Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ παίζουν Νότιος Αφρική Καναδάς. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου, στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη, οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά, η Παρχαρωμάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα, η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, ωραίο καστρό.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

πεναυγό. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι κι ας με ξεγράψουν τα ρεμάλια που αρχηγώ. Γιατί αν βγω θα προκύψει και ένα μπλέξιμο και ένας θεός ξέρει που θα κοιμηθώ. Και όπως λένε κι οι Ινδιάνοι για το μπλέξιμο, 9 φορές τις 10 είναι για κακό, γι' αυτό θα κάτσω σπίτι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Vaya lloros.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το ακραίο κύμα καύσωνα εξακολουθεί να δοκιμάζει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, μετατοπίζοντας πλέον το επίκεντρό του προς την κεντρική Ανατολική Ήπειρο και τα Βαλκάνια. Μετά τη ζέστη, ωστόσο, αναμένεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας και έντονες καταιγίδες. Στη Βενεζουέλα, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.430 και οι τραυματίες τους 3.238. Τραγωδία σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Νανσίεσέ στη Γαλλία, όταν αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για πτήσεις αλεξιπτωτισμού συνετρίβει, παρασύροντας το θάνατο 11 άτομα. Το αεροσκάφος μετέφερε ομάδα ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο και συνετρίβει στις 11 το πρωί σε κατοικημένη περιοχή. Ο πιλότος και οι 10 επιβαίνοντες, 5 μαθητευόμενοι και 5 εκπαιδευτές, σκοτώθηκαν στο δυστύχημα. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν ελικόπτερο, στο οποίο επέβαιναν και ανήκε στον πετρελαϊκό κολοσσό Αράμκο, συνετρίβει στο Ρας Τανούρα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστά, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, βουλευτές του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτού, Ντίνα Τάιτους, ζητούν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα θεσμικά εργαλεία που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία. Στόχος να αποτραπεί οποιαδήποτε προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να ανοίξει το δρόμο για την πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Η σχετική επιστολή βρίσκεται σε διαδικασία συλλογής υπογραφών. Οι συντάκτες της υποστηρίζουν ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Τουρκία το 2020 εξακολουθούν να ισχύουν. Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι η Αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει τη μεταφορά F-35 στην Τουρκία και προειδοποιούν ότι μια ενδεχόμενη αλλαγή πολιτικής θα έστελνε λαθασμένο μήνυμα προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα σε διαμέρισμα διόροφης κατοικίας στην Καλλιθέα Αττικής. Μία γυναίκα και ένας άνδρας τραυματίστηκαν λόγω της πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πρόκειται για έναν άνδρα 80 ετών με τραύμα στο πόδι και μία γυναίκα 75 ετών με αναπνευστικά προβλήματα, οι οποίοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ακόμη ένας εθελοντής πυροσβέστης υπέστη εγκάβματα στο πρόσωπο και ένας άλλος χρειάστηκε παροχή οξυγόνου. Από ηλεκτρικό πατίνι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη από την πυροσβεστική, εκτιμάται ότι ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε ξενοδοχείο στην Ομόνια και είχε ως αποτέλεσμα το τραυματισμό 3 ανθρώπων. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ο 40χρονος Ιρανός που υπέστη σοβαρά εγκάβματα έκανε κάποια εργασία στο πατίνι την ώρα που φόρτιζε και σημειώθηκε έκρηξη και πυρκαγιά που επεκτάθηκε σε παρακείμενους χώρους δίπλα στην είσοδο του ξενοδοχείου. Ο 40χρονος διακομίστηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Σε κίτρινο συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, 28 περιοχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. 6 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους θα τεθεί σε ισχύ αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην παραλία Μικονιάτικα του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής, με 75χρονο άνδρα να ανασύρεται νεκρός. Η λιμενική αρχή των Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε ότι ένας άνδρας 75 ετών, λουόμενος, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Μικονιάτικα. Μέχρι την 3η 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, καθώς ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις. ολοκληρώθηκε από την ΑΔΕ η διαδικασία αποστολής προς πληρωμή των αγροτικών ενισχύσεων Ιουνίου 2026 συνολικού ποσού 617,5 εκατομμυρίων ευρώ σε 529.494 μοναδικούς δικαιούχους. Στην αθλητική επικαιρότητα και για τη φάση των 32 του Μουντιάλ παίζουν στις 10 το βράδυ Νότιος Αφρική Καναδάς. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Λιγοστεύουν οι ελπίδες στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα ερείπια εξαιτίας των φωνικών σεισμών. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, 1.430 είναι οι νεκροί, στους 3.238 ανέρχονται οι τραυματίες. Περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα με σωρούς σε δρόμους και νεκροτομία, καθώς πολλοί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να θάψουν τους νεκρούς τους. Προς κεντρική Ανατολική Ευρώπη και Βαλκάνια κινείται ο ακραίος καύσωνας που πλήττει εδώ και μέρες τη γυραιά Ήπειρο με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1.300 θάνατοι σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με τον καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου. Τον καύσωνα διαδέχονται ισχυρές καταιγίδες. Ήδη έντονη βροχόπτωση σάρωσε τη νύχτα το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε όλη τη χώρα. Την ήδη εύθραυστη ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δοκιμάζουν οι νέες εντάσεις γύρω από τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, ενώ οι δηλώσεις των ηγετών των δύο χωρών δυναμητίζουν το κλίμα αντιπαράθεσης. Για διεθνείς εγκληματίες και παγκόσμιες αλαζονικές δυνάμεις επίθεσης έκανε λόγο ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσδάμπα Χαμενεΐ, ζητώντας να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για εγκλήματα κατά του Ιράν οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Ενδέχεται να φτάσει η στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είναι πλέον σε θέση να επιδείξουν λογική και θα αναγκαστούν να ολοκληρώσουν στρατιωτικά το έργο. Εάν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον, έγραψε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Αεροπορική τραγωδία με 11 νεκρούς στη Γαλλία όταν ιδιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε ομάδα ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο συνετρίβει κοντά στο αεροδρόμιο Νανσί ΕΣΕ σε κατοικημένη περιοχή στο Ντομπλέν στα ανατολικά της χώρας. Ελικόπτερο ιδιοκτησίας του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο συνετρίβει στο Ρα στα Νούρα της Σαουδικής Αραβίας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 επιβαίνοντες. Τα αίτια της συντριβής ερευνώνται. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 37 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7. Σε ύφεση, η δασική πυρκαγιά στο Πευκάλι Κορινθίας απείλησε διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή με τους κατοίκους να λαμβάνουν μήνυμα μέσω του 112 να εκενώσουν από αμμόνι προσωφικό. Για την πρόκληση της πυρκαγιάς, από αμέλεια συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 76χρονος κάτοικος της περιοχής. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα σε αθέριστα χωράφια με σιτηρά έξω από την Άνω Κόμη Κοζάνης. Ένας 80χρονος με τραύμα στο πόδι και μία 75χρονη με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερό στο σπίτι τους στην Καλυθέα Αττικής. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται 40χρονος Ιρανός, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκάβματα στη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε ξενοδοχείο της Ομόνιας, πιθανότατα από έκρηξη ηλεκτρικού πατινιού. Σε κίτρινο συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς 28 περιοχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα τεθεί σε ισχύ αύριο από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στην παραλία Μικονιάτικα του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής με 75χρονο άνδρα να ανασύρεται νεκρός. Ειδικότερα η λιμενική αρχή των Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε ότι ένας ηλικιωμένος ημεδαπός λουόμενος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Ανοίγει αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν μέχρι 31 Δεκάτου του 2023 σε έως και 72 δόσεις. Περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν σε 72 δόσεις ληξιπρόθεσμα χρέη που είχαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023 και τα οποία έχουν παραμείνει αρρύθμιστα. Η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει αρχές Ιουλίου και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τέλη Δεκεμβρίου. Ολοκληρώθηκε από την ΑΔΕ η διαδικασία αποστολής προς πληρωμή των αγροτικών ενισχύσεων Ιουνίου 2026, συνολικού ποσού 617,5 εκατομμυρίων ευρώ σε 529.494 μοναδικούς δικαιούχους. Στην αθλητική μας ενημέρωση και για τη φάση των 32 του Μουντιάλ παίζουν αυτή τη στιγμή Νότιος Αφρική Καναδάς. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Look over your shoulder. That looks great.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.